εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως

Η ώρα είναι 6:30. Ιόνιον FM Stereo

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. 8 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, καλημέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να περάσετε όμορφα την Κυριακή σας. Να την εκμεταλλευτείτε. Δεν θα σταματήσω και δεν κουράζομαι να το λέω. Μη μένετε μέσα. Κάντε πράγματα που θα σας δώσουν αυτό που λέμε ένα ζωογόνηση, ανανέωση, για να μπορούμε να μπούμε στο στίβο μάχης. Και εντάξει, μπορεί να είμαστε αρκετοί να απέχουμε αρκετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά κοντοζυγώνουμε στον πρώτο μήνα ουσιαστικά που ζεσταίνεται καλά η μηχανή των διακοπών, που είναι ο Ιούλιος. Ένα δεκάμερο έμεινε. Λιγότερο από 10 μέρες. Λοιπόν, κάντε υπομονή, θα έρθουν και οι καλύτερες ημέρες. Οι καλύτερες ημέρες των διακοπών εννοώ, έτσι. Σχεδιάστε τη σωστά, γιατί δυστυχώς, εάν δεν σχεδιαστούν σωστά, τότε θα υπάρχει πρόβλημα είτε οικονομικής φύσης, είτε δεν θα περάσουμε καλά όπως πρέπει να περνάμε, σε όμορφους τόπους. Λοιπόν, τώρα κανονικά σας είχα προαναγγείλει ότι εδώ στο στούντιο θα είχαμε τον κύριο Χάρη Μανώλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Αττικής. Μας ειδοποίησαν ότι είναι άρρωστος, βέβαια δεν το ξέραμε εμείς. Έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα ειδοποίηση, αλλά δεν πειράζει, περαστικά στον άνθρωπο. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων της Αχαΐας, τον κύριο Αλέξανδρο Αγγελή, που είναι μαζί μας. Τα λέμε συχνά. Μετά θα βάλουμε στην παρέα μας και τον συνάδελφό του από τη Λάρισα, τον κύριο Μπέγα. Τι κάνετε, κύριε Αγγελή, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σας απολογούμε για τον συνάδελφο.
0: Δεν πειράζει. Απλά έπρεπε να έχουμε έτσι μια ενημέρωση για να μπορούμε να καλύψουμε το κενό. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως όμως θα τα πούμε και μαζί. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε τα θέματά σας, γιατί εμείς προσπαθούμε αυτό που κάνουμε πάντα, να δίνουμε δυνατότητα στους επαγγελματικούς κλάδους και στους εκπροσώπους να μπορούν να κάνουν γνωστά και να δημοσιοποιούν αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έτσι ώστε να είμαστε και ένας κρίκος επικοινωνίας ανάμεσα στην πολιτεία και στους εργαζόμενους, γιατί ουσιαστικά αυτό που πρέπει να έχει η πολιτεία είναι να έχει τους κατάλληλους δρόμους και διάβλους για να ακούει όλα αυτά. Εμείς αν δεν τα ακούει, θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να μας ακούσουν. Λοιπόν, οι άνθρωποι του δικού σας κλάδου και εσείς εργάζεστε πολύ σκληρά στο δρόμο, με αντίξιες συνθήκες, με ζητήματα τα οποία προκύπτουν πολλές φορές και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις καιρικές συνθήκες και τους κακούς δρόμους, αλλά έχουν να κάνουν και με κακούς εργοδότες και με κακή αντιμετώπιση από το κράτος και με πλατφόρμες και με όλο αυτό το φάσμα που αντιμετωπίζετε ως εργαζόμενοι σε ειδικές συνθήκες, κύριε Αγγελή.
1: Πολύ σωστά, όπως θα αναφέρατε. Είναι το γεγονός ότι από το 2019 στην Ελλάδα έχει έρθει και το μοντέλο του αυτοαπασχολούμενου διανομέα, το οποίο δυστυχώς έχει μείνει από τότε που ξεκίνησε με τον νόμο Χατζηδάκη το 48.08 του 2021 μέχρι και σήμερα στο μηδέν. Ήρθε ένας νόμος μέσω του κ. Χατζηδάκη, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τον ένταξε ο κύριος Χατζηδάκης χωρίς την παρουσία των απαραίτητων εκπροσώπων και άφησε πάρα πολλά κενά σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία της στην Ελλάδα. Το εκμεταλλευτήκαν αυτό οι πλατφόρμες να λειτουργήσουν εις βάρος όλων των συναδέλφων.
0: Πάμε λοιπόν να τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Λοιπόν, εσείς είστε ένας αυτοαπασχολούμενος διανομέας, που σημαίνει ότι ανοίγετε ένα προσωπικό κωδικό, έχετε μια προσωπική ατομική επιχείρηση. Κάπως έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να έχετε και το λέω για το φοροτεχνικό σας, να σας φτιάχνει τα απαραίτητα που χρειάζεται συνήθως, έτσι δεν είναι. Έχετε και αυτό το επιπλέον κόστος. Ως αυτοαπασχολούμενος, κόβετε βελτίο παροχής υπηρεσιών στην επιχείρηση που συνεργάζεστε, ξέρω εγώ, ένα κατάστημα εστίασης, κάπως έτσι πάει.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με κατάστημα εστίασης εκτός πλατφόρμας. Θα πρέπει για να το κάνω αυτό να φτιάξω δική μου πλατφόρμα.
0: Τι λέτε?
1: Για να μπορέσω να συνεργαστώ με το κατάστημα. Δεν μας το επιτρέπει αυτό 48.08.21.
0: Αυτό έχετε ζητήσει εσείς να καταργηθεί, γιατί νομίζω ότι είναι παράλογο.
1: Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες, ναι, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βρει ανταπόκριση.
0: Το θέλετε αυτό εσείς, έτσι? Δηλαδή, και δεν έχουμε κάνει κουβέντα πριν για το συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το ζητάτε, έτσι.
1: Κοιτάξτε, ο βαθμός δυσκολίας στο να μπορεί να υπάρχει εποπτεία και έλεγχος πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι τεράστιος. γιατί μπορεί πολύ εύκολα το κάθε κατάστημα να δηλώνει ότι εμένα με έχει ως αυτοαποσχολούμενο.
0: Και να με.
1: Ενώ στην πραγματικότητα ακριβώς.
0: Είσαι εργαζόμενος και θα έπρεπε να σου κολλάει τα ένσημα κτλ. Θα ήταν δηλαδή μια πίσω. Μια κερκόπορτα θα άνοιγε, μάλιστα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Κατάλαβα,
1: και μπορεί εκεί να υπάρχει. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει τεράστιο φόρο για τη μαύρη εργασία. Mm-hmm. Οπότε κάπου σε αυτό το κομμάτι δείχνουμε κατανόηση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το δεύτερο κομμάτι τώρα σε ό,τι έχει να κάνει η συνεργασία με τις πλατφόρμες.
0: Ναι.
1: Τα όποια κενά υπήρξαν, συγχωρέστε με και εσείς κύριοι ακροατές, η καμπάνα είναι ακριβώς δίπλα από το, από το χώρο που
0: βρίσκομαι. Καλό είναι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας ακούσουμε και τις καμπάνες. Κυριακή είναι άλλωστε. Εσείς το μεγάλο πρόβλημα φαντάζομαι ότι το αντιμετωπίζετε με τις πλατφόρμες, έτσι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τις πλατφόρμες, ήρθε 48.021 να επιβληθεί χωρίς καμία συζήτηση με τους διανομής ή με κάποιους εταίρες, με κάποιους εκπροσώπους πάνω στον κλάδο, ναι. Και άφησε τα όποια κενά χρειαζόντουσαν οι πλατφόρμες για να μπορέσουν να τα εκμεταλλευτούν στα μέτρα τους. Έχουμε τώρα από το 21 μέχρι και σήμερα που έχουμε κάνει αρκετές ενέργειες. Συστάθηκαν τα σωματεία μας της Αττικής, της Πάτρας το 2022, της Θεσσαλονίκης το 2023. Στη συνέχεια συστάθηκε της Λάρισσας και των Ιωαννίνων. Mm-hmm. Και πλέον είμαστε αρκετά ενήμεροι, είμαστε γνώστες, έχουμε φωνή και αυτή τη φωνή σας ευχαριστούμε για αρχή εσάς που μας δίνετε το βήμα να ακουστεί. Και στο δεύτερο χρόνο θα επιβάλλουμε τη φωνή μας απέναντι στο κράτος, το οποίο δείχνει μια διαφορία του πολύ επιτυχικά.
0: Ποια είναι τα κυριότερα και το πιο σημαντικό ίσως αίτημα το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε εσείς και τι ζητάτε να γίνει γι' αυτό. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θα έχουμε όταν θα επιστρέψουμε, κύριε Αγγελία, από το διάλειμμα που θα κάνουμε σε λίγο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον συνάδελφό σας, τον πρόεδρο που έτσι έρχεται από την Λάρισα, τον κύριο Μπέγα, Αλμπέρτο Μπέγα, τον πρόεδρο των Σωματείων Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων της Λάρισας, έτσι για να μπορέσουμε να δώσουμε και φωνή και στους υπόλοιπους συναδέλφους σας. Εσείς είστε δυνατή φωνή, είναι αλήθεια, τα έχουμε πει πολλές φορές από την Αχαΐα, αλλά να τα πούμε και με τον κύριο Μπέγα, να δούμε τι προβλήματα έχουν και πιο ειδικά ίσως στη Λάρισα, σε πολύ λίγο, αφού κάνουμε το διάλειμμα μας το απαραίτητο. Πάρα πολύ.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα, καλά είμαι. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τον λόγο.
1: Να είστε καλά, θα παρακαλέσω να κλείσετε την ανοιχτή ακρόαση και να μας μιλήσετε από το τηλέφωνο, γιατί έχει ένα έτσι πολύ βάθος και δεν μπορούμε να σας ακούσουμε πολύ καλά.
2: Μισό λεπτάκι, εγώ γιατί έχω τα ακουστικά να τα βγάλω και μετά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Αγγελή, είπαμε, θα ήθελα
2: τώρα
1: έτσι.
2: Τώρα σας ακούτε καλύτερα.
1: Βέβαια, πολύ καλύτερα. Καμία σχέση, να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση του ήχου.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, κύριε Αγγελή, λέγαμε ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει μέσα και από τον νόμο τον παλαιότερο, ο οποίος δεν καλύπτει πολλά από τα δικά σας προβλήματα και ζητήματα και αιτήματα που έχετε. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε το βασικότερο ποιο είναι και να ρωτήσω και μετά τον κύριο Μπέγα για τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το πιο βασικό, έτσι, το πιο χαρακτηριστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε ως διανομής και ζητάτε έτσι να επιληθεί?
3: Ένα από τα βασικότερα θέματα είναι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας, ο ΚΑΔ.
1: Ο ΚΑΔ.
3: Εάν δημιουργηθεί κάτι, το οποίο το έχουμε ετηθεί και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό με την επιστολή από τις 30 Οκτώβρη του 2024, αιτιολογώντας τους λόγους δημιουργίας του, θα λύσει το 70% των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Σε συνδυασμό πάντα με την άδεια επαγγελματικής χρήσης, την οποία ζητάμε από το Υπουργείο Μεταφορών για τα δίκτυά μας.
1: Κύριε Μπεγά, τι ακριβώς εξασφαλίζει η αλλαγή αυτού του ΚΑΔ, δηλαδή, και λύνει τόσα προβλήματα, και τι είναι αυτή η άδεια ειδική για τις μεταφορές στο δίκυκλο?
2: Όπως είπε και ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος, το βασικότερο ότι μας λύνει είναι ότι υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για μας, ώστε το βασικότερο να μπορούμε να δικαιολογούμε τα έξοδα που έχουμε σαν τα έξοδα μας.
3: Θέματα. Είναι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας, ο ΚΑΔ.
1: Ο ΚΑΔ.
3: Εάν δημιουργηθεί ΚΑΔ, το οποίο το έχουμε ετηθεί και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό με την επιστολή από τις 30 Οκτώβρη του 2024, αιτιολογώντας τους λόγους δημιουργίας του, θα λύσει το 70% των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Σε συνδυασμό πάντα με την άδεια επαγγελματικής χρήσης, την οποία ζητάμε από το Υπουργείο Μεταφορών για τα δίκτυά μας.
1: Κύριε Μπεγά, τι ακριβώς εξασφαλίζει η αλλαγή αυτού του ΚΑΔ, δηλαδή, και λύνει τόσα προβλήματα, και τι είναι αυτή η άδεια ειδική για τις μεταφορές στο δίκυκλο?
2: Όπως είπε και ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος, το βασικότερο ότι μας λύνει είναι ότι υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για μας, ώστε το βασικότερο να μπορούμε να δικαιολογούμε τα έξοδα που έχουμε σαν τα έξοδα μας που κάνουμε στο μηχανάκι.

0: γενικότερα να μπορούμε να δικαιολογούμε τα έξοδα που έχουμε σαν τα έξοδα μας που κάνουμε στο μηχανάκι μας, δηλαδή την αγορά του οχήματος, τα καύσιμα, την ασφάλεια, τα σέρβις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τίποτα. Είναι επαγγελματικά, αλλά κατά κύριο λόγο δεν είναι.
1: Είστε ουσιαστικά ελεύθερος επαγγελματίας. Χρησιμοποιείτε ένα μηχανάκι το οποίο έχει άλλα αλώσιμα, έχει το σέρβις του, έχει την πληρωμή της ασφαλείας του. Έχει διάφορα πράγματα και από αυτά δεν αναγνωρίζετε κανένα έξοδο.
0: Δηλαδή. Κανένα απολύτως. Και αυτό διεκδικούμε. Γίνοντας ένα σαφές CAD, θα μπορέσουμε να υπάρχει αυτό το νομικό πλαίσιο ότι όντως αυτό. Μπορούμε να τα βάλουμε σαν επαγγελματικά και με αποτέλεσμα να μπορούμε να δικαιολογούμε και τα έξοδα όλα αυτά. Και το μεγαλύτερο έξοδο που υπάρχει φυσικά είναι η Βεντζίνη που, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι στέιψη.
1: Κυρία Αγγελή, τη βενζίνη την πληρώνετε εσείς, δεν την πληρώνουν οι εταιρείες που συνεργάζεστε, οι πλατφόρμες?
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εφαρμόζοντας το δυναμικό μοντέλο, οι δύο μεγάλες πλατφόρμες, την μπλε και η κόκκινη, οι αποζημιώσεις χιλιομετρικές που παίρνουμε είναι λιγότερες και από το κόστος της βενζίνης σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν καλύπτεται ούτε το κόστος του σέρβις ανά χιλιόμετρο. Εντάξει, δεν έχετε μηχανές μεγάλες οι οποίες θα είναι πολύ δαπανήρες στο σέρβις τους, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, κάνετε πάρα πολλά χιλιόμετρα και θέλει κάθε τρεις και λίγο χρειάζεται ένα σέρβις στο μηχανάκι, τα λάδια και τα υπόλοιπα, έτσι, ό,τι χρειάζεται να λειτουργήσει.
2: Το ότι έχει να κάνει με το σέρβις, επειδή έχει νομοθετήσει το κράτος έπειτα από πίεση δική μας πάνω στο αντικείμενο, λαμβάνουμε από τις πλατφόρμες, εικονικά λαμβάνουμε, προσέξτε το αυτό, το 15% του κατώτατου μισθού ως αποζημίωση δικύκλου.
1: 15% του κατώτατου μισθού. Κύριε Μπέγα, αυτό τι αντιπροσωπεύει σε σχέση με το κόστος? Είναι πολύ, υπολείπεται πολύ του πραγματικού κόστους?
0: Εννοείται. Όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι εικονικό. Πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζεται και στα χρήματα που παίρνουμε.
1: Δηλαδή είναι τα μισά, είναι λιγότερα από τα μισά τα έξοδα?
0: Είναι λιγότερα από τα μισά.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μπέγα, βλέπω πάρα πολύ συχνά τους διανομείς που έρχονται, όλοι μας δηλαδή κάνουμε μια παραγγελία, έρχονται διανομείς. Οι περισσότεροι διανομείς είναι αλλοδαποί. Δεν το προτιμάνε το επάγγελμα το συγκεκριμένο οι Έλληνες επειδή έχει προβλήματα? Οι εταιρείες προτιμούν να είναι αλλοδαποί οι διανομείς γιατί για κάποιους λόγους? Πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε, κάθε διανομέας με το που εγγραφεί στην εταιρεία, αν έχει τη συνεργασία με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, παίρνει κάποιο δικό του κωδικό, κάποιο ID που λέμε εμείς. Είναι υπεργολάβοι, λεγόμενοι υπεργολάβοι, οι οποίοι παίρνουν κάποια ID από τις πλατφόρμες αυτές, με αποτέλεσμα να βάζουν κάποια συγκεκριμένα άτομα, κατά κύριο λόγο, όπως λέτε, αλλοδαπούς, που δουλεύουν ένα άτομο πολλά άτομα με το ίδιο ID. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν να έχουμε αυτό το φαινόμενο.
1: Α, δηλαδή είμαι εγώ έτσι, παίρνω ένα ID από εταιρεία, παίρνω και 3-4 και τους λέω παιδιά δουλεύετε για μένα, θα σας πληρώνω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Και από εκεί και πέρα κάνω εγώ τη δουλειά με την εταιρεία, εισπράττω χρήματα, αυτούς τους έχω όπως γουστάρω εγώ, μπορεί να τους ρίχνω κιόλας οικονομικά. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν σπίτι μας, κάπως έτσι.
0: Ακριβώς, δεν ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν σπίτι μας, με αποτέλεσμα αυτά που ακούμε καθημερινά. Ο τάδε διανομέας έχει καταγωγής με κουτί γνωστής εταιρείας να σταματάει και να κλέβει, να έχει τα εργαλεία που κλέβουν τι κάνουν κλοπές σε διάφορα πραγμάτων.
1: Ναι. Κύριε Αγγελή, δηλαδή αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιοχές της χώρας? Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι συγκεκριμένοι, εγώ θα τους πω επιτίδιους, γιατί αυτό τώρα θυμίζει και ενοικίαση εργαζομένων και δεν ξέρω αν επιτρέπεται και από την νομοθεσία, δηλαδή να λειτουργεί έτσι το πράγμα. Και αν υπάρχει και κάποια ευαισθητοποίηση από την ίδια την εταιρεία, ας πούμε, ή απλά επειδή τους συμφέρει να το αφήνουν το φαινόμενο.
2: Θα σας πω ότι δεν βρίσκεται μόνο στη χώρα μας αυτό το φαινόμενο. Ναι. Η Γαλλία πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν προσφύγει σύλλογοι κατά αυτής της μορφής εργασίας για εμπορία ανθρώπων. Σε μεγαλύτερη εταιρεία αμερικάνικη, όπως είναι η εταιρεία η οποία προμηνύεται θα έρθει από Σεπτέμβρη στην Ελλάδα. Έχει εφαρμόσει η Ευρώπη με ψήφισμα και των δικών μας ευρωβουλευτών μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία εκκρεμεί να αποφασιστεί από το 2024, έχει έρθει στην Ελλάδα και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Ξεκίνησε η συζήτησή της

0: δύο μηνών με παρουσία όλων των σωματείων των ανθρωποσχολούμενων διανομέων για να μπορέσουμε να την εντάξουμε στην νομοθεσία της Ελλάδας και μετά την καταγγελία που έγινε στη Γαλλία επενέβη και ο ΙΕ. Τις περασμένες δύο εβδομάδες στη Γενέβη υπήρχε συζήτηση για να προφυλαχθούν τα δικαιώματα πρωτίστως των ανθρώπων αυτών και δευτερευόντως των αυτοαπασχολούμενων συνεργατών στις πλατφόρμες, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μιλάμε για κανονική εμπορία και όχι για απλή εκμετάλλευση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά με το ID που σας ανέφερε και ο Αλμπέρτο, δουλεύουν 3, 4 και 5 άτομα και φαίνεται μόνο ο ένας, πέρα από τους κινδύνους όπως αναφέρατε προηγουμένως που υπάρχουν, υπάρχει και ο αθέμητος ανταγωνισμός σε βάρος μας.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Όλο αυτό το μοντέλο το έχουμε επισημάνει και στο Υπουργείο Εργασίας και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η απαραίτητη ανταπόκριση, αλλά τώρα με την επέμβαση του ΟΗΕ δυστυχώς ή ευτυχώς θα αναγκαστούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία στο μέγιστο δυνατό τους ώστε να προστατευτούν και αυτοί οι άνθρωποι και οι καταναλωτές, αλλά και εμείς σαν συνεργάτες.
1: Λέει ο κύριος Αλέξης, έχω και το επώνυμό του, μου έχει στείλει μήνυμα, λέει πρόλαβα την πλατφόρμα, μία από τις πλατφόρμες τέλος πάντων, να έχει φωτογραφία και στοιχεία του διανομέα, γιατί έπρεπε να ξέρεις ποιον βάζεις στο σπίτι σου. Τώρα όμως δεν είναι έτσι, ίσχυε αυτό, δηλαδή υπήρχε κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, μπορούσες να βλέπεις ποιος έρχεται, ποιος είναι αυτός που ο οποίος σου φέρνει το δέμα σου.
0: Αυτό γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Μάλιστα. Τώρα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία πρέπει να είναι σε εξέλιξη και πρέπει να είναι ζωντανή αυτή η κουβέντα, γιατί τα προβλήματά σας είναι πραγματικά, αφορούν όλη την κοινωνία, γιατί πλέον όλοι, δεν υπάρχει, πιστεύω, άνθρωπος που να μην έχει στο τηλέφωνο του μία εφαρμογή από μία από τις εταιρείες που προαναφέρατε, μία εφαρμογή η οποία τέλος πάντων θα το οδηγήσει στον ένα διανομέα στο σπίτι για να είσαι στη δουλειά του, για να του φέρει το καφεδάκι του. Πόσοι άνθρωποι απασχολείστε επαγγελματικά, και δεν μιλώ για τους αλεξιτοτιστές ούτε για αυτούς τους δουλέμπορους στο χώρο, κύριε Μπέγα?
2: Είναι χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Ήμασταν αυτή τη στιγμή μέχρι πέρσι, βάσει στατιστικών, ήμασταν ο τρίτος σε ανάπτυξη κλάδος. Και υπολογίζουμε ότι φέτος, ότι μετά τα στατιστικά στοιχεία θα γίνουν και ο πρώτος κλάδος που απασχολεί απασχολούμενο.
1: Προσέξτε τώρα, μου στέλνει μήνυμα κυρία Αναστασία, μου λέει τηλέμαχη καλημέρα, ο γιος μου είχε ένα καφέ takeaway στην Πετρούπολη, ξέρεις πόσο λέει τον ταλαιπωρούν και όχι μόνο εκείνο, όλους τους συναδέλφους του σε αυτές οι πλατφόρμες e-food και τα λοιπά, box, αυτό, αργούν πολύ λέει να τους πληρώσουν, Volt, να τους πληρώσουν, τις είπα όλες έτσι.
2: Ναι.
1: Και με αποτέλεσμα λέει να τους παίρνουν μεγάλα ποσοστά. Δες το και αυτό, όπως κάνεις με τους διανομείς. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι, αλήθεια, εσείς πώς πληρώνεστε μηνιαία?
2: Στις δύο συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες πληρωνόμαστε κάθε 15 του μήνα.
1: Ναι.
2: Κάνοντας αυτοτιμολόγιο, δηλαδή κόβοντας τιμολόγιο αυτή για μας.
1: Ναι.
2: Και στη συγκεκριμένη εταιρεία που κυρίως απασχολεί από υπερκολάβους, στη Λάρισα κόβουμε το τιμολόγιο και πληρωνόμαστε τις 10 πρώτες μέρες του καινούργιου μήνα που μπαίνει.
1: Ναι. Κυρία Αγγελή, εσείς τώρα, έχοντας όλη αυτή την εμπειρία των προβλημάτων και των θεμάτων, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει σε εξέλιξη και μια δικαστική διαμάχη, έτσι. Ενισχύει αυτή η δικαστική διαμάχη, δεν έχετε μάθει και το αποτέλεσμά της. Ισχύει ή μάθετε το αποτέλεσμα της διαμάχης που υπήρχε με εταιρεία σχετική, με πλατφόρμα μιλώ?
0: Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση για την ημερομηνία της δικάσιμος που περιμένουμε να οριστεί από την εισαγγελία.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά δεν είναι...
1: Πότε κατατέθηκε αυτό, δηλαδή πόσο καιρό περιμένετε?
0: Από τον Αύγουστο του 24.
1: Αύγουστος 24, Ιούνιος 2026. Εντάξει, ούτε δύο χρόνια δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, με πικρό χαμόγελο το λέω, έτσι. Με πικρό χαμόγελο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των ανθρωποσχολούμενων διανομένων, οι οποίοι φαινομενικά είναι στην αγορά, μιλάμε για έναν αριθμό μεγαλύτερο των 20.000 διανομέων. Ναι. Δυστυχώς όμως, όπως προαναφέραμε, με το να δουλεύει ένα ID 3 και 4 άτομα, ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται και δεν είναι και γνωστός, δεν μπορεί να γίνει γνωστός.
1: Μα ξέρετε ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι έρχεται ένας άνθρωπος τον οποίο δεν το γνωρίζεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν πεις τον άλλον ότι ήρθε ο τάδε, ξέρω εγώ, ήρθε ο διανομέας της τάδε εταιρείας, της τάδε πλατφόρμας. Εφόσον είναι 3 και 4 και 5, και δεν ξέρω πόσοι δηλαδή, που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο ID που λέτε, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει άλλους σκοπούς. Έχει έρθει για να τσεκάρει το χώρο, έχει έρθει, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να είναι αυτός. Δεν θα έπρεπε η εταιρεία η ίδια, ας πούμε, να με έναν τρόπο να ταυτοποιεί αυτόν ο οποίος έχει το ID. Και αν η εταιρεία ας είχε ένα ID για τον καθένα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τι πάει να πει τώρα αυτό το πράγμα, διάφοροι, ας πούμε, να λαμβάνουν. Μου λέει ο κύριος Θανάσης τώρα, ο οποίος είναι, ο άνθρωπος εργάζεται σε οδική βοήθεια. Μου λέει, όταν λέει τους μαζεύουν, κάποιους από αυτούς δεν έχουν ούτε δίπλωμα ούτε χαρτιά. Και φεύγουν, λέει, κατευθείαν κιόλας. Δεν σταματάνε καν, λέει, να τους δώσουμε βοήθεια, να τους βοηθήσουμε σε αυτό. Δεν ξέρω. Πολύ, πολύ έτσι ασίδωτο όλο αυτό μου φαντάζει.
0: Αυτό ακριβώς είναι που έχουμε επισημάνει και στις πλατφόρμες. Και κακά τα ψέματα. Η ύπαρξη των υπεργολάβων είναι ακριβώς αυτό, είναι αυτός ακριβώς ο λόγος. Για να αποποιούνται τις ευθύνες που έχουν οι πλατφόρμες, να μην λερώσουν τον
1: όνομά του. Μάλιστα.
0: Ακριβώς, και να μοιράζουν την βρώμικη δουλειά εντός και εκτός εισαγωγικών στους υπεργολάβους. Σε επικοινωνία που είχαμε με τους υπεύθυνους από τις πλατφόρμες, ναι, το επιχείρημά τους είναι ότι εμείς, επειδή ελεγχόμαστε, τους ελέγχουμε και όσοι είναι νόμιμοι συνεργαζόμαστε. Αν κάποιος είναι παράνομος, δεν συνεργαζόμαστε. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως τους έχουμε παραθέσει στοιχεία παρανομιών τα οποία γίνονται. Ναι. Και η ανταπόκριση είναι πάλι μηδενική.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό μιλάμε για ελεκτικούς μηχανισμούς. Mm. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να πάρει θέση το κράτος πολύ σοβαρά πάνω στο αντικείμενο. Mm. Δυστυχώς,
1: κύριε Αγγελή, πόσα κέρδη έχουν αυτές οι εταιρείες αθρηστικά ανακοινώσει τον τελευταίο χρόνο που ξέρετε εσείς, αθρηστικά, πόσο έχουν ανακοινώσει κέρδη?
0: Θα σας πω, το 2021 ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, η Food με 17 εκατομμύρια και το 2024 έφτασε τα 45.
1: Μάλιστα.
0: Και σε αντίθεση με εμάς, που το 2021 ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τιμοκατάλογο, με ξεκάθαρη αποζημίωση χιλιομετρική της τάξης των 80 λεπτών, με πλήρη διαφάνεια σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον το κομμάτι των πληρωμών μας, ναι, και σήμερα έχουμε φτάσει να πληρωνόμαστε από την μπλε εταιρεία 1/10 ως ελάχιστη αμοιβή. Βασική αμοιβή της παραγγελίας με βάση τα δικά της τα λεγόμενα, ναι, χωρίς να εντάσσει μέσα την αποζημίωση δικύκλου, η οποία είναι νομοθετημένη,
1: ναι,
0: και την κόκκινη πλατφόρμα να μας δίνει παραγγελίες ως δεύτερες παραγγελίες της τάξης των 30, 40, 50 λεπτών.
1: Εδώ,
0: εκεί δηλαδή θα πρέπει να δούμε λίγο και το κομμάτι του καταναλωτή. Ο καταναλωτής, ο οποίος χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες, έχει και μια οικονομική επιβάρυνση.
1: Αυτό βλέπω τώρα, ότι έχει ακριβήνει και αυτή η επιβάρυνση κατά πολύ. Δηλαδή, μέχρι πριν κάνα χρόνο, εγώ τα βλέπα δωρεάν όλα. Εδώ και κάνα χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, έχει ξεκινήσει αυτή η κολεγιά τώρα να ζητούν κάποια χρήματα, και δεν είναι και λίγα πολλές φορές. Ή σου λένε γίνε πλάσ, ξέρω εγώ, γίνε.
0: Θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραγγελίες οι οποίες πληρωνόμαστε, και δεν λέω πάρα πολλές, εννοώ ένα ποσοστό το 30-40% τουλάχιστον, ναι, που πληρωνόμαστε πολύ λιγότερο από ό,τι χρεώνεται ο καταναλωτής.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή κερδίζει η εταιρεία από τη διανομή και όχι, όχι εσείς που κάνετε τη διανομή. Ούτε καν ένα ποσοστό, έτσι.
0: Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Προηγουμένως αναφέρατε ένα μήνυμα ενός ακροατής σας, ο οποίος έλεγε για τις υπερβολικές χρεώσεις που κάνουν οι πλατφόρμες στα καταστήματα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησαν οι πλατφόρμες με τη φιλοσοφία να χρεώνουν τα καταστήματα, ναι, για να αποζημιώνουν εμάς. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να χρεώνουν τα καταστήματα,
1: ναι,
0: να χρεώνουν τους πελάτες, και μιλάμε για υπερχρεώσεις, δηλαδή ένα κατάστημα μπορεί να φτάσει και το 35-37% συν ΦΠΑ. Το ποσοστό το οποίο παρακρατείται από την πλατφόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Ένας καταναλωτής για μια απόσταση 2-3 χιλιόμετρων μπορεί να χρεωθεί 2 και 3 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Με την χρήση υπηρεσία, με την εκτενή υπηρεσία κτλ. Και ένας διανομέας, να έχει μειώσει τις απολαβές του, τις αποδοχές του αναπαραγγελία της τάξης των 30 με 40% τουλάχιστον.
1: Αυτό που βλέπω, καταρχάς να πω ότι εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε επαφή και με τις εταιρείες. Δηλαδή να τους δώσουμε βήμα να απαντήσουν σε αυτά που λέτε. Και μακάρι να είναι και, αν θέλουν να είναι και σε μια έτσι θα έλεγα ανοιχτή γραμμή. Και να τα πούμε, να τα συζητήσουμε όλοι μαζί όλα αυτά. Πάντως αυτό που βλέπω κύριε Μπέγα και κύριε Αγγελή είναι ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχουμε μεγάλες χρεώσεις. Το τυράκι αυτό, ξέρω εγώ, κάποια μαγαζιά για κάποια ώρα, αν πάρετε ξέρω εγώ παραγγελίες 15 ευρώ θα πληρώσετε 10. Πολλές φορές ουσιαστικά εξαμεμίζεται το όλο κέρδος, ενώ παλιότερα ήταν πραγματικό κέρδος για τον καταναλωτή, για τον πελάτη. Τώρα εξαμεμίζεται λόγω του κόστους διανομής, το οποίο καλείται να πληρώσει πλέον ο πελάτης. Υπάρχει αλλαγή δηλαδή, υπάρχει μια μεταβολή στον τρόπο που δουλεύουν, είναι έτσι?
2: Ακριβώς έτσι.
1: Ναι, κύριε Μπέγα, εσείς τώρα και ο κύριος Αγγελής, έχουμε ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Αμπεγγελή.
2: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Δηλαδή, εκεί που ο πελάτης, όπως είπατε παλιότερα, κέρδισε με αυτή την έκπτωση που τον έδινε κάποια συγκεκριμένη ώρα ή με κάποια συγκεκριμένη παραγγελία, ναι. Τώρα με την αύξηση αυτό που έχουμε πάλι επιπλέον, τελικά την έκπτωση την έχει χάσει, άσχετα άμα φαίνεται βέβαια πάλι, ναι. Μέσα ότι κερδίζει από την έκπτωση. Επίσης ένα άλλο πράγμα που είπε, που θέλω λίγο να συμπληρώσω αυτό που είπατε, ότι είναι μια εταιρεία πλέον έχει κάνει το εξής, ότι μπορεί κάποιος πελάτης, ναι. Να πάρει τηλέφωνο, να στείλει ένα αίτημα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ναι. Και να πάει ο διανομέας να πάρει κάποιο πράγμα και να το πάει σε ένα άλλο σπίτι, ναι. Αυτό και επειδή εμάς εκλογική δεν μας επιτρέπει να ανοίξουμε το θέμα, να δούμε τι έχει μέσα, και ευνόητο είναι αυτό, ναι. Αλλά δεν μας διασφαλίζει τι μπορεί να κουβαλάμε μέσα σε αυτό το θέμα, τι μπορούμε να μεταφέρουμε μέσα σε αυτό το θέμα. Σωστή. Οπότε ζητάμε και αυτό λίγο την προστασία από το ελληνικό κράτος.
1: Ναι. Δεν έχετε ιδέα δηλαδή τι μπορεί να μεταφέρετε, έτσι?
2: Όχι, δεν έχουμε ιδέα. Όταν σου δίνω άλλο ένα δεματάκι που είναι κλειστό, δεμένο, κολλημένο με ταινία, και εσύ δεν μπορείς να το ανοίξεις, δεν έχει την. Μέσα τι μπορεί να κουβαλάς.
1: Ναι, δεν είναι φαγητό, δεν είναι καφέ, δεν είναι κάτι, δεν είναι αμαγαζιστή εσείς, σωστά.
2: Ακριβώς. Και οπότε εδώ δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο που να μας προστατεύει σε περίπτωση που γίνει κάτι.
1: Κοιτάξτε τώρα, και στους δύο απευθύνομαι, κύριε Αγγελή, κύριε Μπέγα, εμείς θα επιδιώξουμε το επόμενο διάστημα να ανοίξουμε και με ένα τρόπο επικοινωνίας και με τις εταιρείες. Να μας πούνε δύο πράγματα. Καταρχάς να μας πούνε για αυτό το φαινόμενο που καταγγείλεται με το ένα ID να δουλεύουν 10 άτομα, ξέρω εγώ. Να μας απαντήσουν αν έχουν πάρει κάποια μέτρα, αν σχεδιάζουν να πάρουν κάποια μέτρα, να δούμε και τα δικά τους τα προβλήματα, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την πολιτεία, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εκείνους και να βοηθήσουμε και πάνω απ' όλα βέβαια τον πολίτη, ο οποίος πρέπει να απολαμβάνει υπηρεσίες, και τους εργαζόμενους οι οποίοι και εκείνοι έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετά ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα εν κατακλείδη τι μπορούμε να πούμε, κύριε Αγγελή, δηλαδή το επόμενο διάστημα τι περιμένουμε από την πολιτεία να κάνει άμεσα, έτσι πολύ σύντομα και περιοδικά, για να δούμε μήπως ξεκολλήσει και όλο αυτό το πράγμα που φαίνεται κολλημένο με τις πλατφόρμες. Να δούμε αν η πολιτεία τίνει ευήκο αότα να ξεκινήσουν έξω μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και των ζητημάτων.
0: Έχουμε κάνει ένα αίτημα από τις 16 Απριλίου στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας για πολυμερή συνάντηση. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Χρειάζεται σε κάθε χώρα, με βάση τη δική της νομοθεσία, να την υιοθετήσει. Και έχουμε ζητήσει να υπάρξει παρουσία υπεύθυνη από το Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από το Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιθεώρηση Εργασίας. Δυστυχώς όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να, σαν ομάδα, να λειτουργήσουμε για την προστασία περισσότερων από 20.000 συναδέλφων.
1: Κύριε Αγγελή.
0: Στη συνέχεια να σας ενημερώσω, ναι. Πως έχουμε κάνει και νέο αίτημα στο Υπουργείο Μεταφορών για να μπορέσουμε να συζητήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την άδεια επαγγελματικής χρήσης που σας είπα, ή την κάρτα διανομία που έχουμε συζητήσει και παλιότερα, που θα είναι ουσιαστικά ένα πλεονέκτημα στη λύση όλων των προβλημάτων που συζητήσαμε προηγουμένως. Όλα αυτά πέρα από τις πλατφόρμες που, ναι, τις θέλουμε να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο, γιατί δυστυχώς ο ιδιωτικός διάλογος έχει πάρα πολλά ψέματα, να το πω και ξεκάθαρα. Έχει αλλοιωθεί η εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στους εκπροσώπους των εταιριών. Θα θέλαμε να κάνουμε ένα δημόσιο διάλογο, ούτως ώστε να ακουστεί και η δική τους συμφωνή και οι απαντήσεις οι δικές τους. Αλλά καλό θα ήταν, εάν υπάρχει δυνατότητα, να υπάρξει και ένας διάλογος και με τον Υπουργό Μεταφορών, που μετά από 5 ανασχηματισμούς είμαστε στο 0 από το 2022, και με τον κύριο Μιλαπίδη, αν είναι δυνατόν, που είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, να συζητηθεί, γιατί ακόμα δεν έχει προγραμματοποιηθεί αυτή η πολυμερή συνάντηση, αλλά και με εκπρόσωπο του Μαξίμου, για να μας δοθεί μια απάντηση σε ό,τι έχει να κάνει με την επιστολή από το 2024 που έχουμε καταθέσει.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε θετική ούτε αρνητική. Απαντήσεις ζητάμε για να προχωρήσουμε και να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε στο μέλλον.
1: Κύριε Αγγελή και κύριε Μπέγα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω να έχουμε νέα σύντομα και εμείς θα επιδιώξουμε να κάνουμε αυτή την επαφή με τις εταιρείες, τις πλατφόρμες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, εντάξει, υπάρχει ένα σωριμαγό μηνυμάτων με διάφορες τοποθετήσεις. Εγώ έχω να πω το εξής. Γιατί ακούω πολλές φορές κάποια κριτική. Δεν όχι άδικη πολλές φορές. Εμείς προσπαθούμε εδώ να ανοίγουμε όλα τα θέματα. Προσπαθούμε να μην κάνουμε διεκπεραίωση. Προσπαθούμε να δίνουμε το λόγο στους εργαζόμενους. Προσπαθούμε να δίνουμε το λόγο σε όλους τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, οι οποίοι έχουν να προσφέρουν κάτι σε αυτό που λέμε βελτίωση εργασιακών σχέσεων, βελτίωση υπηρεσιών, βελτίωση της αντίληψης της πολιτείας σε σχέση με τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάποιοι ενοχλούνται, τι να κάνω? Ας ενοχλούνται, ρε παιδιά. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι ενοχλείστε. Τι να κάνουμε? Ας ενοχλείστε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου, τον Τάκη τον Σκροπολίθα, τον καλό μου φίλο, τον αδερφό. Γεια σου, Τάκη μου. Καλημέρα, λες, νεστάνει σήμερα χωρίς κρύο. Σιγά, μα είχε σήμερα κρύο, τι άλλο θα γινόταν, δεν κατάλαβα. Επίσης, να πω καλημέρα στο Βαγγέλη. Υπάρχει δυσοδεία στην υπόθεση, όπως σε πολλά στη χώρα, λέει, που συζήτησες πριν. Ο Κωστής έχει ξεφύγει η κοινωνία μας, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Δεν μπορεί ο άλλος να φτιάξει ένα καφέ, να ετοιμάσει κατά να φάλει, πρέπει να το παραγγείλει πληρώνοντας το δεκάδες φορές ακριβότερο και δεν ξέρει αν ο διανομέας του τι καλά σας κάνουν, λέει. Τι να κάνει ο διανομέας, αδερφέ? Δηλαδή, διανομέας τι? Ή εμείς φταίμε αν θέλουμε να πάρουμε ένα καφεδάκι απ' έξω? Δηλαδή, εφόσον πληρώνεις μια υπηρεσία, θέλεις να είναι όπως πρέπει να είναι. Και δηλαδή δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα, υπάρχουν και αποχρώσεις, Κωστή. Μην είσαι πολύ έτσι αφοριστικός όλα. Ο κύριος Βασίλης Δάλλας, καλημέρα σας, λέει. Κύριε Μητσοτάκη, είμαστε σκλάβοι, τέλος, λέει. Καλημέρα, Θανάσης, λέει, δεν είμαι μόνο πατέρας, είμαι και παππούς, άρα είστε δύο φορές πατέρας, κύριε Θανάση, χρόνια πολλά διπλά δηλαδή, να είστε καλά. Επίσης, ο Σάκης. Ευχαριστώ, Σάκη μου, να είσαι καλά. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω, μου λέει, δεν υπάρχουν θέματα δημοσιογραφικά. Βεβαίως και υπάρχουν θέματα, λέει, που μπορείτε να αναλύσετε. Απλά λέει, κάποιοι δεν θέλουν και θέλουν μόνο να κάνουν διεκπαιρέωση. Δεν ξέρω τώρα αν θέλουν να κάνουν διεκπαιρέωση, τι θέλουν να κάνουν. Εγώ ξέρω τι κάνω, τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εδώ στα παραπολιτικά και στην πρωινή πτήση, να δίνουμε το λόγο στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ζητήματα και προβλήματα. Και βεβαίως θα δώσουμε το λόγο στις εταιρείες, έτσι. Δηλαδή να βγουν να απαντήσουν, παιδί μου. Πώς είναι δυνατόν τώρα? Προσέξτε, ανοίγεις ένα κωδικό και λες, συνεργάζομαι με την εταιρεία. Καλά κάνει η εταιρεία και συνεργάζεται και έτσι πρέπει να λειτουργεί. Και μπράβο που υπάρχουν και εταιρείες, παρέχουν υπηρεσίες. Δεν είμαστε κατά των εταιρείων εμείς. Άλλοι μόνο. Όμως, δεν μπορεί με ένα ID, με ένα νούμερο δηλαδή, ενός ανθρώπου, μια ταυτότητα ενός ανθρώπου, να δουλεύουν 5 και 10 αλλοδαποί, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και δίπλωμα καν. Μπορεί, δεν ξέρω τι μπορεί. Οι εργαζόμενοι έχουν κάποιες προδιαγραφές. Πρέπει να έχουν κάποιες προδιαγραφές, πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα, πρέπει να διαθέτουν επάρκεια. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα που ο νόμος ορίζει. Δεν νομίζω ότι ο νόμος ορίζει πουθενά ότι με ένα εντύπο δεν δουλεύουν 10 άνθρωποι που δεν ξέρουμε από πού κρατάει σκούφια τους για ορισμένους. Ούτε η εταιρεία κάνει. Αυτό κάνει κακό και στην ίδια την εταιρεία. Τις προάλλες ήρθε κάποιος διανομέας σε μένα. Είχα παραγγείλει κάτι και να φάω. Και τέλος πάντων, ούτε λίγο πολύ, ούτε πολύ, χρέωσε από μόνος του φιλοθόρημα. Και όταν του είπα ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα στο δίνω ούτως ή άλλως το φιλοθόρημα, μου λέει, άρχισαν να μασάει γιατί ακριβώς δεν υπήρχε πουθενά απόδειξη γι' αυτό, για το συγκεκριμένο. Δηλαδή, θέλω να πω, που ίσως να προστατεύονται και εταιρείες, αν δεν γίνεται αυτό το μπάχαλο και η αθυσιδωσία. Εκτός αν βολεύει η κατάσταση αυτή, οπότε θα πρέπει να ξεβολευτούν ορισμένοι. Συγγνώμη, δηλαδή. Να ξεβολευτείτε, κύριοι. Λοιπόν, θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Όταν θα επανέλθουμε, θα δούμε και τα αθλητικά μας. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα πάντως. Απασχολεί πολύ κόσμο. Και είναι και αρκετά τα χρήματα τα οποία κάποιοι απολαμβάνουν έτσι να μπαίνουν στα ταμεία τους και θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικές και με ένα πραγματικά θα έλεγα τρόπο διαφανή ο οποίος θα εξασφαλίζει και την ασφάλειά μας όλων όσων έρχονται στο σπίτι μας, μπαίνουν στο σπίτι μας ή στη δουλειά μας με την διανομή.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πουλή ακόμη! Η Μοναλίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hotspot του ίντερνετ.
17: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Πάμε να δούμε τώρα τα αθλητικά μας, γιατί το Μουντιάλ είναι σε πλήρη εξέλιξη και ο Αλέξανδρος Χριστάκος, ο καταλληλότερος άνθρωπος που θα μας δώσει ό,τι έχει να κάνει με τις ειδήσεις, το αθλητικό ρεπορτάζ, τα κύρια δηλαδή σημεία. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Να πούμε έτσι εντάχει ότι την νησία Ιαπωνία είναι στο 0-4, το οποίο λίγη αν δεν έχει λήξει ήδη, έτσι, με μεγάλη νίκη για τους Ιάπωνες. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Το βλέπουμε εδώ, δύο λεπτά θέλει. Το βλέπουμε, να ξέρεις.
1: Το βλέπετε.
0: Βέβαια, με τον Παναγιώτη εδώ.
1: Έτσι. Χαμός τα γκολ, το είπαμε και χθες, έτσι, ότι μπαίνουν πάρα πολλά γκολ. Συνεχίζεται αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο το Μουντιάλι. Να πούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί η Ολλανδία διέλυσε με 5-1 τη Σουηδία. Η Γερμανία δυσκολεύτηκε να νικήσει 2-1 την ακτή Έλεφαντος του με 2 γκολ στο τέλος του τένις Πούνταβ και να πάρει την πρόκριση η Γερμανία για την επόμενη φάση και τη φάση των 32. Και το συμπαθητικό Κουρασάο, Τηλέμαχε, έφερε 0-0 με τον Ισημερινό, πήρε τον πρώτο του ιστορικό βαθμό στην πρώτη ιστορική συμμετοχή στο Μουντιάλ με ήρωα τον τερματοφύλακά του Ελόι Ρουμ, ο οποίος έκανε πάνω από 10 σωτήριες αποκρούσεις. Φαντάζομαι είναι και εθνικός ήρωας πλέον, ο συγκεκριμένο έτσι, νησί της Καραϊβικής.
0: Τους κέρασε κοκτέιλ εκεί μετά, από το Κουρασάο.
1: Κέρασε κοκτέιλ, δεν λες τίποτα. Βλέπω να γίνεται ένα πάρτι με κατά οι 3 μέρες με αυτόν. Μετά από όλα αυτά. Λοιπόν, να πούμε τα σημερινά παιχνίδια εντάχει. 7 η ώρα έχουμε Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Θυμίζω ότι η Σαουδική Αραβία είναι ο Γιώργος Δόνης προπονητής. Στις 10 η ώρα έχουμε Βέλγιο Ιράν, σημεία τα ξημερώματα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήριο και στις 4 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος. Όλα τα παιχνίδια είναι για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Να πάμε στα δικά μας, να ξεκινήσουμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ πρέπει να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ζελικό Μπράντοβιτ για συμβόλαιο 3 ετών και συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν επαληθευτούν όλα αυτά με τις αποδοχές του, μάλλον θα είναι ο ακριβότερος προπονητής στην Euroleague. Λέγεται η συμφωνία ότι αναμένεται να ανακοινωθεί ως αύριο. Όλα αυτά προέρχονται από τη Σερβία. Τηλέμαχε, εδώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει πει κάτι ή να επιβεβαιώσει, αλλά όλα δείχνουν ότι υπάρχει συμφωνία και θα υπογράψει συμβόλαιο. Να πάμε στο Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα στις 4 ώρες θα παρουσιάσει τον νέο προπονητή, τον Γιάκοπ Νίστου, στην ένταξη τύπου λοιπόν για τον Δανό προπονητή στο Κοροπή, στο προπονητικό κέντρο των Πράσινων. Εκεί λοιπόν θα δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, μου ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και το μεσημέρι. Θα είσαι μαζί μας και το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι πάντα μας δίνεις έτσι πολύ πολύ περιεκτικά και σύντομα όλη την ουσία του ρεπορτάζ. Κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας και αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην πρωινή μας πτήση. Θα ευχαριστήσω και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Ήτι, το μέγα μάγιστρο των αητών ηχοληπτών, διοικητή του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτη Χάλαρη, ο οποίος ήταν στο δεβίρι των ήχων. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον πρίτη του Βού, Θανάση Βούτσινο, που διάλεξε τα τραγούδια. Και την κόρη, την ύμφη του Ευωικού, τη γοργόνα του Ευρύπου, την κόρη του Ευωικού, ναι. Την Κατερίνα Πλατή, στην μέλα της δημοσιογραφικής παραγωγής. Σε λίγο έρχεται η Τζούλη Τσίγκα για 2 ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας, Τηλέμαχο Σαντορινέ, ευχές ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, μια πολύ καλή εβδομάδα. Χαμογελαστή, απροβλημάτιστη. Κι αν όμως τα προβλήματα τα δείτε να κοντοζυγώνουν, εσείς θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά. Θα χαμογελάσετε και με ηθικό ακμεότατο και ψυχραιμία θα λύσουμε τα πάντα, αδέρφια. Ψηλά το κεφάλι. Καλημέρα!

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

Πολύ πολύ καλή μέρα σας. 4 λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε εδώ, Κυριακή 21 του Ιούνιου, που σημαίνει η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, θερινό ηλιοστάσιο δηλαδή, και επίσημη πρεμιέρα του καλοκαιριού, αρχή μεσο καλό καιρού, όπως το πάρει κανείς. Μαζί και Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, πρεμιέρα δυστυχώς είχαμε χθες και στις φωτιές. Είχαμε το πρώτο μεγάλο πύρινο μέτωπο του φετινού καλοκαιριού στην Νότια Εύβοια, στην Κάριστο. Εκενώθηκαν και δύο χωριά, τα Μεσοχώρια και η Ραπτέη προς τα Στήρα. Η κατάσταση βελτιώθηκε όμως, ευτυχώς πριν νυχτώσει. Ας ελπίσουμε το φετινό καλοκαίρι να μην είναι τόσο δύσκολο με καταστροφικές πυρκαγιές όπως τα προηγούμενα, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει η πολιτεία να είναι σε απόλυτη εγρήγορση και να διαθέτει όλα τα μέσα για την πυρόσβεση, αλλά και εμείς ο καθένας μας να προσέχουμε να μην κάνουμε κάτι τελείως απερίσκεπτο σε μια επικίνδυνη περίοδο για φωτιές. Έκανε ένα πέρασμα και ο Εγκέλαδος χθες από την Κρήτη με δύο ισχυρές δονήσεις 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου. Οι σεισμολόγοι το συζητάνε ακόμα, δεν είναι απόλυτα βέβαιοι. Λέει ότι ήταν ο κύριος σεισμός αυτό το 5,3, ας ελπίσουμε ότι ήταν. Θέλει ένα ηλιοστάσιο λοιπόν και η θερμοκρασία ανεβαίνει από σήμερα, μαζί και οι βοριάδες που παραμένουν, συνθήκη επικίνδυνη και για τις φωτιές που λέγαμε νωρίτερα. 32 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα, 34 αύριο Δευτέρα και κάπου στα δυτικά ηπειρωτικά αύριο μπορεί να δείξει και 38, λέει. Και λίγο ψηλότερα την Τρίτη. Ζέστη δηλαδή, αλλά όχι καύσωνας προς το παρόν. Τώρα πώς την έχουμε γλιτώσει εμείς έτσι, όταν καίγεται η μισή Ευρώπη, είναι πραγματικά φέτος πολύ περίεργο, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα νέο, ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα. Η Γαλλία καταγράφει τη δυσκολότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θερμοκρασίες που σε πολλές περιοχές αγγίζουν τους 40 βαθμούς και περιμένουν ακόμα χειρότερα τις επόμενες μέρες. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη Γαλλία, γιατί όλο αυτό φέρνει και μνήμες από τον ιστορικό καύσωνα του Αυγούστου 2003, όταν περισσότεροι από 14.800 άνθρωποι πέθαναν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των επιπλοκών στην υγεία τους. Άνοιξαν τα πάρκα στο Παρίσι για να μπαίνουν οι κάτοικοι να έχουν πρόσβαση σε δροσερούς χώρους ακόμα και τη νύχτα. Εξετάζεται η αναβολή, η τροποποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, γιατί λόγω της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής έχουν προγραμματιστεί συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις σήμερα. Η αστυνομία έχει ζητήσει την ακύρωση και 11 υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων. Να δούμε τι θα γίνει. Κίνδυνος υπάρχει και σε Ισπανία και Βρετανία. Εκεί οι μετεωρολόγοι λένε για συνεχιζόμενες συνθήκες έντονης θερμικής επιβάρυνσης στις επόμενες μέρες. 40 βαθμούς στην Ισπανία θα δείξει πάλι το θερμόμετρο, λέει, και η Κεντρική Ευρώπη είναι σε κλειό καύσωνα. Και η Ελβετία και η Γερμανία, εκεί υπάρχουν προειδοποιήσεις για ισχυρίως ακραία θερμική καταπώνηση. Θα το ξαναπώ, πώς την έχουμε σκαπουλάρει εδώ μέχρι τώρα, άγνωστο. Να δούμε και πώς θα πάει βέβαια το καλοκαίρι, γιατί κάθε χρόνο είναι και πιο ζεστό και οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες κρατάνε όλο και περισσότερες μέρες. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά σου 90,1, ελπίζω εδώ να είστε κι εσείς, και πολύ καλημέρα σας και πάλι. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες, θα την πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου. Είχαμε κάτι διαφωνίες εδώ, ένα τζαρτζάρισμα τώρα πριν από λίγο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Η Βολγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880. Σας απαντά η Μαρία Ιωάννου. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Και συνεχίζει την κρίνια με τον Παναγιώτη Χάλαρη εδώ πέρα, έτσι, γιατί σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, έτσι, παγκόσμια γιορτή. Να σας χαιρόμαστε πατεράδες, να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Και έχουμε τον Παναγιώτη εδώ να μας γκρινιάζει, γιατί λέει το περνάμε στον ντούκο αυτή τη μέρα, ενώ τη γιορτή της μητέρας γίνεται χαμούλης εκεί, να τα σοκολατάκια, να τα λουλούδια, να τόνα, να τ' άλλο. Και το τραγούδι που διαλέξαμε, λέει, με τον Βασίλη τον Κρυμπά, δεν το αρέσει καθόλου. Γιατί τι είναι αυτά, λέει, που του λέει πατέρα, κάτσε φρόνημα, μην γίνεσαι ρεζίλη, κατάλαβες. Κάτσε να ακούς τους στίχους καλά τώρα και μετά θα δούμε. Και

Λοιπόν, όσοι πονεμένοι και διαμαρτυρόμενοι πατεράδες, σπεύσατε. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Ιδέα του Χάλαρη είναι αυτή, να ξέρετε. Ψάχνει για συμπαραστάτες. Οπότε στείλτε μας μηνυματάκι εδώ, θα τα διαβάσουμε όλα.

σου. Έλα να σας χαιρόμαστε, σας ξεπετάξαμε έτσι τα γρήγορα. Πάμε στα θέματα της επικαιρότητας τώρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω αν θα πάρετε δώρο οι πατεράδες εσείς. Χθες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ένα δωράκι που πήρε από το Κατάρ αξίας μόλις 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Μόνο. Τι δωράκι ήταν αυτό? Κάπως μεγάλο. Ήταν ένα αεροσκάφος Boeing 747 για το στόλο του Air Force One, το οποίο το δώρησε η κυβέρνηση του Κατάρ ως ανεφόρον δώρο. Και από πέρσι μέχρι τώρα γινόταν τροποποιήσεις και μπαίνανε συστήματα ασφάλειας και τα λοιπά στο αεροσκάφος από τις αμερικανικές υπηρεσίες. Και χθες παρουσιάστηκε ο Τραμπ περιχαρής. Είπε: αυτό το αεροπλάνο μετατράπηκε σε έναν υπτάμενο λευκό οίκο με ένα επίπεδο πολυτέλειας που κανείς δεν έχει ξαναδεί. Βέβαια υπήρχαν κάτι νομικά ζητήματα, αλλά ποιος νοιάζεται τώρα για αυτά, γιατί οι επικριτές του Αμερικανού Προέδρου έλεγαν ότι η αποδοχή μιας δωρεάς τόσο μεγάλης συνιστά σύγκρουση συμφερόντων και ενδέχεται να είναι αντισυνταγματική. Παρόλο που η Ομοσπονδιακή Νομοθεσία ορίζει, λέει, ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μπορούν να δέχονται προσωπικά δώρα αξίας μόνο κάτω των 480 δολαρίων. Εδώ ήταν 400 εκατομμύρια δολάρια, σιγά. Τι απάντησε ο Λευκός Οίκος στους επικριτές? Ότι είναι νόμιμη η αποδοχή του αεροσκάφους. Γιατί, Παναγιώτη, γιατί το αεροπλάνο, λέει, θα παραχωρηθεί στον Τραμπ μετά το τέλος θητείας του. Δηλαδή, θα φύγει από πρόεδρος και θα πάρει και το αεροπλάνο μαζί του. Άντε σπίτι τώρα, να δεις, σου πήρανε δώρο για την ημέρα του πατέρα. Τα πιο σοβαρά, μάλλον ξεκινάνε οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, των αντιπροσωπιών τους δηλαδή, για τον τερματισμό, μακάρι, του πολέμου. Πριν από περίπου 2 ώρες έφτασε στην Ελβετία ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, στην αεροπορική βάση του Έμεν, κοντά στη Λουκέρνη, ενώ η αντιπροσωπεία του Ιράν βρίσκεται από χθες εκεί. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί το θέμα του Λιβάνου είναι το μεγάλο αγκάθι. Χθες είχαμε πάλι επιθέσεις από Ισραήλ, είχε προηγηθεί και επίθεση από τη Χεζμπολάχ με ρουκέτες. Εδώ τώρα στα δικά μας, στην επικήρυξη του οδηγού που σκότωσε σκόπιμα έναν λυκειωμένο σκύλο με το γιο ταχύ του στην Γαστούνη, προχώρησε Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Όπως ανακοινώθηκε, το περιστατικό αυτό έγινε στις 18 Ιουνίου στη Γαστούνη και ακούστε τι έγινε. Ένας οδηγός γιο ταχύ βλέπει το σκυλάκο, ποιος είναι 20 χρονών, ήταν 20 χρονών, πολύ γυραιός δηλαδή, να σταματάει, να κοντοστέκεται, να είναι στη μέση του δρόμου. Σταματάει το αυτοκίνητο και στη συνέχεια ξεκινάει, αναπτύσσει ταχύτητα και περνάει πάνω από το σκύλο. Και φυσικά το σκότωσε. Σε άλλα νέα, με φόντο 3 γυναικοκτονίες τον τελευταίο μήνα και μία που ερευνάται στην Κρήτη, ήρθε χθες η πρόεδρος της Ελπίδας για Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού, να υποστηρίξει ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο, λέει, είναι ότι ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Τουλάχιστον ανεδαφική άποψη, τουλάχιστον απαράδεκτη. Αναρωτιέμαι τι θα είχε να πει για το Θεσσαλονίκη Pride που έγινε χθες. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Έγινε χθες και η καθιερωμένη πορεία, κεντρικό μήνυμα του φετινού Pride της Θεσσαλονίκης ήταν «Σπάσε τον κώδικα», με τη διοργάνωση να εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και τις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελευθερία έκφραση της ταυτότητας, καλώντας το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αμφισβητήσει. Είχαμε και ευτράπελα στην πορεία, όπως αυτό που έγινε με ένα ρασοφόρο που ξάπλωσε στον δρόμο, φώναζε «Μετανοείτε» και προσπαθούσε να εμποδίσει τη συγκέντρωση.

ακούσουμε δύο νότες από τους Dire Straits και μετά πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, εδώ οι πατεράδες όλου του κόσμου, ενωθείτε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα παράπονά σας, να δούμε τι μας καταλογίζετε, τι θέλετε, τι θέτε, που λέει και ο Γιονάκης, τι θέτε επιτέλους.

Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

Αυτό ήταν το πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνια, τα ωραίτερα τραγούδια του. Λοιπόν, πάμε βόλτα στο περίπτερο να δούμε τον κυριακάτικο τύπο. Ξεκινάω με την απογευματινή. Μπαράζ ενισχύσεων 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η κυβέρνηση ανοίγει τις τρόφιγες πληρωμών για τα νοικοκυριά. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου αφορά εφάπαξ οικονομική στήριξη σε 1.867.437 συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εντός του Ιουνίου, 974.892 οικογένειες θα λάβουν 150 ευρώ για κάθε παιδί, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 240,1 εκατομμύριο ευρώ. Περί τα 244 εκατομμύρια ευρώ θα επιστραφούν σε 1.021.667 ενοικιαστές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ράλι των τιμών. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. 5 έργα ορόσημα αλλάζουν άμεσα το χάρτη των μεταφορών. Χρήστος Δήμας, υποδομές εθνικής σημασίας σε 3 μήνες. Ο τριπλός κόμβος στη Δυτική Αττική, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στα πρώτα χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ, το σιδηροδρομικό δίκτυο και η παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65, τα μεγάλα βήματα για το επόμενο δίμηνο. Μέση Ανατολή, τα μηνύματα της συμφωνίας και η στροφή του Τραμπ. Νέα Δημοκρατία, τριπλό σχέδιο για τη γαλάζια αντεπίθεση. Το προεκλογικό πλάνο, οι παροχές και το αφήγημα στον δρόμο προς την κάλπη. Ελλάς, αυτή θα είναι η υπουργή του Τσίπρα, ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα η σκιώδης κυβέρνηση του νέου φορέα. Διπλωματία, Λιβύη, Ορμούζ και τουρκικά παιχνίδια. Νέες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας πήραν τον ανήφορο. Πανελλαδικές, ο δεκάλογος του σωστού μηχανογραφικού, όχι στις επιλογές ανάγκης, ναι στους επαγγελματικούς στόχους. Λουδοβίκος των Ανογείων, το τραγούδι πρέπει να σου βγάζει δάκρυ. Η πορεία του, η πηγή της έμπνευσής του και η μεγάλη του αγάπη. Στάθης Κώικας, η τεχνική νοημοσύνη θα μας χαζέψει. Και πρωταγωνιστές συναρπάζουν οι νέοι ήρωες του Μουντιάλ. Πάμε στο Βήμα. 10 νησιά εκπέμπουν SOS, αποκαλυπτικά στοιχεία για ενέργεια, νερό και δόμηση. Διπλάσιες οικοδομικές άδειες μέσα σε ένα χρόνο σε Μύκονο, Σαντορίνη, Τίνο. 12 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα, 430 ανακάτοικο στη Μύκονο. 344% η αύξηση της κατανάλωσης νερού το καλοκαίρι σε Πάρα και Κάρπαθο. 235% η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στη Ρόδο. 194% στις Ποράδες. Δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης, πόσο μας βαραίνει η βαριά μας βιομηχανία. Διαβάζει το Μαξίμου Αποχή και Διαρροές, η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024. Στενά του Ορμούς, το τέλος του πολέμου και οι ανοιχτές πληγές. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ένας πρόεδρος που μετρά μόνο ήττες?

Πάμε στην Αυγή. Άλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου. Αποκαλυπτική δικογραφία, πολεοδομίες. Έχω ραντεβού πολύ σοβαρό κάτω στο Μαξίμου. Τακτική επισκέπτρια στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Εμφανίζεται η πρωταγωνίστρια του σκανδάλου. Ποια ονόματα ακούγονται στις νόμιμες συνακροάσεις? Πόσες φορές γίνονται αναφορές στο Μαξίμου? Όρκη αντισυριζαϊσμού. Απαπα, όχι Σιριζέα, Παναγία μου, λέει η πρωταγωνίστρια. Στο φούλι αντιπολιτευτικές μηχανές του ΣΥΡΙΖΑ, μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα λιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Οδηγός δωρεάν καλοκαιρινές κινηματογραφικές προβολές, δικαστικό ορόσημο που δικαιώνει τους δανειολήπτες και δεν αμφισβητείται. Ο Ντίλιαν ρυθμιστής του χρόνου των εκλογών. Θέλει πλήρη απαλλαγή, αγεφύρετο το χάσμα με το Μαξίμου. Οι υποκλοπές βάθυναν το ρήγμα με τον Καραμανλή. Αντιδρούν οι αεροπαγίτες στις παρεμβάσεις Μητσοτάκη. Εκλογές 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Διαρρέει το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Βαλτώνει η Νέα Δημοκρατία στα χωριά. Πέφτει κάτω από το 20%, μόλις 10% στους αγρότες. Από την επική οργή στον επικό συμβιβασμό, το ρήγμα Τραμπ-Νετανιάχου, οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και οι ισορροπίες με το Ιράν, παράλληλα με τις εξελίξεις στη G7. Ο Μητσοτάκης υπογράφει αμυντική συμφωνία με τον Ζελένσκι. Χρήσιμη μάχη αριστεράς ακροδεξιάς σήμερα στην Κολομβία.

Πάμε στην καθημερινή της Κυριακής, στα άδυτα των αδιάφθορων. Πώς δουλεύουν οι κυνηγοί των σκανδάλων. Οι ακροατές, οι παρακολουθήσεις με drones και ο απολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων. Πολεοδομίες, ο άγνωστος πόλεμος της Κηφισιάς. Μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο Άτλας των νυχτερινών τροπολογιών. Σκοτεινός Μεγιστάνας, ο Αλβανός που πούλησε τη Σβέρντισσα. Ενέργεια, γιατί εξάγουμε το φθηνό ρεύμα από ΑΠΕ. Και με μεγάλη φωτογραφία από τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη στα νιάτα του, στο κέντρο της, του πρωτοσέλιδου. Σίδερο, αλάτι και θαλασσινή ψυχή, ιστορία γραμμένη στα κύματα. Ο θρύλος του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, όπως τον διηγούνται οι νησιώτες. Κυριακάτικη Δημοκρατία, υπόγεια συμφωνία του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη, τρόμος στο Μέγαρο Μαξίμου από το επικείμενο κόμμα Σαμαρά. Περίεργη στάση για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, ο γαλάζιος πρόεδρος του ΤΕΕ, στασινός κατήγγειλε το σκάνδαλο, αλλά μετά σιώπησε. Έρατος Τένις, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, νομιμοποίησε εντός εισαγωγικών την ύπαρξη ξυλόλιου στα Τέμπη.

διακρατική κόντρα, γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αποδίδουν οι επικοινωνιολόγοι την σταθερή ανωδική πορεία της Ελλάς. Πώς κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα γερνά, ερημωμένα χωριά και γειτονιές. Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών πιο επίκαιρη παρά ποτέ. Πακέτο ΔΕΘ με αύξηση κατώτατου του μισθού και μείωση εισφορών. Και SOS για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα. Ελεύθερος Τύπος, κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 10 μήνες πριν τις κάλπες του 2027. Πάνω από τα 950 ευρώ κατωτότος μισθός το 2027, πακέτο ΔΕΘ, αυξήσει σε ιδιωτικό δημόσιο τομέα και μείωση εισφορών. Χάος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάς, ο εμφύλιος στο Πασόκ για τις συνεργασίες, Πολάκης και Παπάς προσπαθούν να ξυλώσουν το φάμελο. Ο λογαριασμός του πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας, παρούσα στην αποναρκοθέτηση του Περσικού κόλπου η Ελλάδα. Real News, ο πόλεμος τελειώνει. Συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real για την επόμενη μέρα. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του Πασόκ και της Ελλάς. Το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Και κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν, τη σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Η εφημερίδα Μπαμ στο ρεπορτάζ, η χειρό SOS για νέα Τέμπη στη θάλασσα, αποκάλυψη τσουνάμι επιστολών στον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Εξαγορά ψήφων από την κοινότητα των Ρωμά του Κάμπου, τα ντοκουμέντα που καίνε τη Στέλλα Μπίζιου, τι ισχυρίζονται οι Βιλανάκηδες, τι δηλώνει η πρώην βουλευτής Γλάρισσας και τα έγγραφα φωτιά. Η κυριακάτικη One Voice, τα τάνκερ που κυνηγούν οι Ουκρανοί στο Ιόνιο, κόβει βόλτες ως σκιώδη στόλος ανάμεσα σε Κεφαλονιά και Λευκάδα. Μια μεγάλη αποκάλυψη της One Voice που δεν θα τολμήσει κανείς να διαψεύσει. Συνέντευξη του Γιάννη Καλπούζου, ο Έλληνας άλλοτε είναι δέσμιος του χαδερφισμού και άλλοτε συμβιβασμένος με την παρέτηση. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ αγνόησε το κέντρο trading του ομίλου στη Γενέβη, τα θαλάσσωσε μόνος του από την Αθήνα. Φόρτωσε τη Hellenic Energy με πανάκριβο πετρέλαιο στα $110 το βαρέλι ο Ανδρέας Χιάμισης. Το παρόν της Κυριακής, όλα τα σενάρια για το Μητσοτάκη, τι φοβούνται και που ποντάρουν στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ξεθοριάζει το όνειρο της επανεκλογής και εντείνεται η αμφισβήτηση που μπορεί να οδηγήσει στην αποκαθήλωση. Φιλιά για νοικοκυριακή επιχειρήσεις, ο υψηλός πληθωρισμός, το 4,9% διαμορφώθηκε το Μάιο, σημαντικά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το πρώτο θέμα, που χάθηκε το Πασόκ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα, ο Παπανδρέου ακόμα γοητεύει, έχει όμως και η απόγονή του. Κεντρικό θέμα, έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά και όμως το μέτρο δουλεύει, 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά. Γιάννη Σκοπελίτη, θαλασσοδερμένες ιστορίες με τον καπετάνιο που έδωσε ζωή στις μικρές Κυκλάδες. 12 κατηγορούμενοι για τα ιατρικά λάθη που σκότωσαν το στρατιώτη. Ανατριχιαστική υπόθεση Γκάτσι, 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Η Μακεδονία, δίμετωπους αγώνες σχεδιάζουν κυβέρνηση και κόμματα σε προεκλογική περίοδο άγνωστης διάρκειας η χώρα. Φθινόπωρο ή άνοιξη θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός να στηθούν οι κάλπες. Οικονομία, φουσκώνουν οι δόσεις των δανείων, ψαλιδίζονται οι διακοπές λόγω ακρίβειας. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης, οι τρεις περιοχές που τα σπίτια πολλούνται πριν το σκάψιμο. Σε ποια σημεία της πόλης εντοπίζονται οι ισχυρότερες αυξήσεις τιμών, η διαφορά με τα παλιά ακίνητα, τι δείχνει η έρευνα για την αγορά κατοικία στη Θεσσαλονίκη. Που οφείλεται η κάμψη της ζήτησης για επαγγελματικά ακίνητα, ξενίκες στα μαγαζιά, σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Η Σφεντόνα είναι αυτή, το, έτσι, το πιο αυτοβιογραφικό τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, που σήμερα έχει γενέθλια, παιδιά. Ο άνθρωπος αυτός είναι τα γενέθλιά του. Μια φωνή που έχει χαραχτεί, νομίζω, σε όλους μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα που να μην του έρχεται κατευθείαν η φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Αυτή είναι η πολύ ωραία σφεντόνα, λοιπόν, 9 και 38 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη που ζούμε, δουλεύουμε, προσπαθούμε να περπατήσουμε, προσπαθούμε να επιβιώσουμε εν ολίγη στην Αθήνα, έτσι, με έναν τρόπο. Και μερικές φορές το λέω πολύ στην κυριολεξία αυτό, γιατί αν επιχειρήσει κάποιος να περπατήσει στα πεζοδρόμια της Αθήνας, δεν είναι και σίγουρο θα τη βγάλει καθαρή. Είναι στα τρία βήματα, μπορεί να σπάσει και το πόδι σου, ας πούμε. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ίσιο, έτσι, σε μια έκταση κανονική, ας πούμε, να υπάρχει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και να είναι ολόισιο και να μπορείς να περπατήσεις κανονικά, δεν πρέπει να υπάρχει σε καμία γειτονιά, τουλάχιστον στις γειτονιές που κινούμαστε οι απλοί κοινοί θνητοί εδώ. Επίσης είναι μια πόλη περιορισμένης προσβασιμότητας για ανθρώπους που χρειάζεται να την έχουν αυτή την προσβασιμότητα και με πολλά άλλα, και το λέω εγώ που την αγαπώ την Αθήνα πάρα πολύ, παρόλα αυτά έχει χίλια προβλήματα και είναι στιγμές που γίνεται αβίωτη. Έτσι λοιπόν είπαμε να μιλήσουμε με την κυρία Χρυσούλα Παπαγεωργίου, που είναι κοινοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας με την Ανατρεπτική Συμμαχία και από τους ανθρώπους που επίσης τη βαδίζει αυτή την πόλη και την έχει στο νου της, ας πούμε, για το πώς μπορεί να είναι βιώσιμη. Κυρία Παπαγεωργίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι λίγο κίνδυνος θάνατος τα πεζοδρόμια, να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπατε και εσείς, ότι πράγματα τα πεζοδρόμια και οι πεζοδρόμοι της πόλης έχουν σοβαρά προβλήματα. Όχι όμως παντού. Θα έλεγε κανείς ότι οι περιοχές που τα σημεία, μάλλον τα οποία είναι η βιτρίνα αυτής της πόλης και έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, δεν έχουν πεζοδρόμια στην ίδια κατάσταση με αυτές που έχουμε έξω από τα σπίτια μας, στις γειτονιές της πόλης.
0: Μιλάτε, ας πούμε, για το κέντρο της πόλης. Ξέρω εγώ, η Πανεπιστημίου και αυτά που ακούω είναι εντάξει.
1: Το Σύνταγμα, ναι. Αυτά λέτε, τα πεζοδρόμια που αφορούν τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Γιατί δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τωρινό το θέμα. Αυτό που συμβαίνει σε αυτήν την πόλη είναι να γίνονται έργα τα οποία αφορούν τη βιτρίνα της, αφορούν τον τουρισμό και όχι την πραγματική και σωστή διαβίωση των ανθρώπων της.
0: Ένα λοιπόν θέμα είναι τα πεζοδρόμια σε πάρα πολλές γειτονιές. Άλλο θέμα είναι και οι ίδιοι δρόμοι ή το αν υπάρχουν πεζοδρόμια. Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν.
1: Σαφώς. Είτε είναι πάρα πολύ μικρά και δεν εξυπηρετούν τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να περάσει ένας άνθρωπος σε αμαξίδιο ή ένας γονιός με ένα καρότσι ή άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Και μάλιστα, μια και μιλάμε για την πρώτη κοινότητα, εγώ μπορώ να σας πω και περιοχές όπως, ας πούμε, ο περιφερειακός του Λυκαβητού, ναι, ο οποίος στερείται πεζοδρομίων. Δηλαδή,
0: μια πολύ όμορφη περιοχή, πραγματικά, που είναι σημεία που δεν έχει καθόλου πεζοδρόμιο.
1: Ισχύει. Να πω δε ότι πριν περίπου ένα χρόνο, μέσω της διεύθυνσης οδοποιίας, ο Δήμος της Αθήνας είχε ζητήσει από τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων σχέδια και προτάσεις για τα πεζοδρόμια. Εμείς είχαμε καταθέσει ως παράταξη έναν ολόκληρο χάρτη για δημιουργία πεζοδρομίων, ράμπες κλπ. Προκειμένου αυτά να είναι προσβάσιμα. Τελικά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Πριν από λίγους μήνες ήρθε στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Πρώτης Κοινότητας ερώτημα, μάλλον αίτημα, να προτείνουμε έναν δρόμο στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, προκειμένου να φτιαχτεί πεζοδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε ότι για μένα τουλάχιστον και τη δικιά μου λογική είναι αδύνατο κανείς να προτείνει ένα δρόμο όταν γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Παρόλα αυτά, με άλλη πλειοψηφία, το Συμβούλιο πήρε απόφαση. Και όμως ούτε αυτοί έχουν γίνει. Δηλαδή συζητάμε για μια...
0: Γιατί πού κολλάνε συνήθως αυτά τα έργα?
1: Κοιτάξτε...
0: Όταν υπάρχει απόφαση, όπως είπατε, από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Νομίζω έχει να κάνει και με την ίδια τη χρηματοδότηση, αλλά έχει να κάνει και με την προτεραιοποίηση. Για μένα πια αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Στο Δήμο της Αθήνας και όχι μόνο, φαντάζομαι. Όχι μόνο σε αυτόν. Αυτό που συμβαίνει είναι το τι τελικά θέλει ο καθένας να κάνει και τι θέλει να φαίνεται και από πού θεωρεί ότι κερδίζει. Βέβαια, τα πεζοδρόμια είναι μια συνολική συζήτηση. Δεν είναι μόνο το ότι είναι κατεστραμμένες οι πλάκες και δεν φτιάχνεται. Να δούμε λίγο το ζήτημα της εμπορευματοποίησης πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.
0: Όπου έχουμε πεζόδρομους, έτσι, για να δούμε όπου έχουμε.
1: Όπου έχουμε και έχουν φτάσει πια οι κάτοικοι να μην θέλουν να έχουν πεζόδρομους, καθώς αυτοί χρησιμοποιούνται καθαρά για την εξυπηρέτηση εμπορικών συμφέροντων. Δηλαδή, οι πεζόδρομοι γεμίζουν με τραπεζοκαθίσματα. Και τελικά η προσβασιμότητα δεν έχει να κάνει με το αν είναι κατεστραμμένη η πλάκα ή όχι. Έχει να κάνει με το αν υπάρχει χώρος να υπάρχει αυτή η προσβασιμότητα. Άρα.
0: Είπατε πριν, μιλήσατε για προτεραιοποίηση και εδώ νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί και σε κάτι άλλο που βλέπουμε, ότι φαίνεται σαν κάποιος να μην θεωρεί προτεραιότητα το πεζοδρόμιο. Γιατί βλέπουμε ότι γίνονται χώροι πάρκινγκ. Όχι, δεν εννοώ το παράνομο πάρκινγκ που θα πάει το αυτοκίνητο και θα πατήσει επάνω. Γίνονται χώροι νόμιμου πάρκινγκ για ποδήλατα ή για πατίνια.
1: Κάντε μια βόλτα στις γειτονιές σας και θα δείτε πάνω στα πεζοδρόμια, το τελευταίο καιρό υπάρχουν λευκές διαγραμμίσεις για να παρκάρουν τα πατίνια. Επίσης, τελευταία με ένα συγκεκριμένο έργο, έχουν τοποθετηθεί οι φορτιστές των ηλεκτρικών ποδηλάτων πάνω στα πεζοδρόμια ή πεζόδρομους ή πλατείες. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι καλλιεργείται και μια συνείδηση τέτοια που και ο ίδιος ο δεσμός ή ο ίδιος ο Δήμος υποτιμά την χρησιμότητα και τη σημασία του πεζόδρομου και του πεζοδρομίου και καλλιεργεί, αν θέλετε, τη συνείδηση ότι αυτό μπορεί να παραβιαστεί από τα τροχοφόρα.
0: Πόσο τώρα, μάλλον, αν μιλήσουμε, δεν ξέρω τι, αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην προσβασιμότητα των ανθρώπων που έχουν αναπηρία ή οι γονείς με παιδικό καροτσάκι, οποιοδήποτε χρειάζεται να έχει ένα μικρό καρότσι ή να είναι σε αμαξίδιο.
1: Όχι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έλεγα ξεκάθαρα ότι είναι αδύνατο σε πάρα πολλές περιοχές της πόλης να κυκλοφορήσει μια από αυτές τις ομάδες, τέλος πάντων, ελεύθερα στα πεζοδρόμια. Να διανύσει την απόσταση από το σπίτι του μέχρι κάποιο άλλο σημείο. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά και ένα άλλο κομμάτι του ζητήματος της παραβίασης των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. Εγώ μένω στη γειτονιά των Εξαρχείων. Από την ημέρα που εγκαταστάθηκε το εργοτάξιο στην πλατεία Εξαρχείων, στο μετρό, υπάρχουν άνθρωποι σε αμαξίδιο που μένουν στην περιοχή, οι οποίοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν το χώρο, τους δρόμους και τις γύρω χρήσεις της πλατείας Εξαρχείων. Και μάλιστα να πούμε ότι εδώ και σε άλλα εργοτάξια βέβαια, αλλά και στην πλατεία, παραβιάστηκε, βγήκαν άδειες οι οποίες παραβίαζαν τον νόμο περί ελεύθερου πλάτους πεζοδρομίου στην οδό Στυφάνη στο Κλέος συγκεκριμένα. Και παρόλο που οι κατοίκοι κέρδισαν τα δικαστήρια κλπ. Και παρόλο που έχουν κάνει αιτήματα εδώ και 1,5 χρόνο στο Δήμο για τη δημιουργία ράμπας, την αποκατάσταση του πεζόδρομου και σήμανση για πεζόδρομο, παρόλο που η μη ίδρυση έχει στείλει ήδη τα ασκαριστήματα και τα σχέδια, ο Δήμος δεν έχει παρέμβει σε αυτή την υπόθεση. Δεν έχει κάνει δηλαδή κάτι ούτε και εκεί. Ένα παράδειγμα δίνω, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι πολλές φορές, ακόμα και τα ίδια τα έργα που γίνονται στην πόλη, τα έργα από εργολάβους, δημιουργούν επίσης σοβαρό πρόβλημα προσβασιμότητας και καταστρέφουν τα πεζοδρόμια.
0: Μάλιστα. Τώρα, ωστόσο, από την άλλη, νομίζω ότι σε μερικά σημεία βλέπουμε μια ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, γιατί ζήσαμε και καταστάσεις πολύ πιο δύσκολες, ας πούμε. Δηλαδή, περάσαμε μήνες με έργα στο κέντρο της Αθήνας, παλιότερα με το Μεγάλο Περίπατο. Κάπως λίγο κυλάει το πράγμα λίγο πιο φυσιολογικά σε μερικές περιοχές, τουλάχιστον του κέντρου.
1: Ναι, νομίζω ότι επανερχόμαστε στη συζήτηση που, με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτηση, που αφορά, ξαναλέω, αυτά τα έργα βιτρίνες που αφορούν σημεία που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Να δούμε όμως και κάτι άλλο. Αυτό, ας πούμε, την Πανεπιστημία, όπως λέτε, και το χώρο του Μεγάλου Περίπατου. Έχετε περπατήσει αυτές τις μέρες που έχει ανέβει η θερμοκρασία και έχει ήλιο στην Πανεπιστημίου? Νομίζω ότι, δηλαδή, μιλάμε για ένα φαρδί πεζοδρόμιο, όπως λέτε κι εσείς, το οποίο βέβαια προϋπήρχε, δεν χρειάζεται να γίνει όλο αυτό και όλα αυτά τα έξοδα. Μια χαρά ήταν τα πεζοδρόμια. Παρ' όλα αυτά, περπατώντας εκεί και ούτε τα πόδια σου. Γιατί δεν έμεινε ένα δέντρο.
0: Μάλιστα. Είναι ακριβώς το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα στη συνέχεια. Ακριβώς αυτό το θέμα.
1: Το ζήτημα του αστικού πράσινου είναι τεράστιο.
0: Ακριβώς αυτό θα συζητήσουμε. Κυρία Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πολύ ωραία πάσα μας έδωσε η Χρυσούλα Παπαγεωργίου, γιατί θα μιλήσουμε για τη θερμική καταπώνηση μέσα σε αυτή την πόλη, στους δρόμους της, στα πεζοδρόμια της κτλ. Γιατί αυτό είναι το αντικείμενο της έρευνας GRID για την θερμική καταπώνηση που την υλοποίησε η Προράτα για λογαριασμό του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1. Και έχει βγάλει πολύ πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα για πράγματα που τα ξέρουμε και τα ζούμε και κάπως τα βάζει λίγο σε μια σειρά. Και δείχνει και ότι η ζέστη έχει ταξικά χαρακτηριστικά, γιατί δεν υποφέρουμε όλοι το ίδιο. Δηλαδή, διαφορετικά υποφέρει αυτός που είναι σε μια περιοχή όπου μπροστά του έχει ένα άλσος, ας πούμε, ή έχει τη θάλασσα. Διαφορετικά υποφέρει αυτός που βλέπει το απέναντι μπαλκόνι και έχει ένα πολύ μικρό στενό ανάμεσα να τους χωρίζει και είναι μπετό όλο τσιμέντο. Και διαφορετικά υποφέρει αυτός που μετράει κάθε ευρώ και δεν θα ανάψει το κλιματιστικό, και διαφορετικά υποφέρει αυτός που δεν θα το σκεφτεί και θα έχει το κλιματιστικό όλη μέρα αναμένο. Καλωσορίζουμε λοιπόν την αρχιτέκτονα τοπίου και project manager του Ευρωπαϊκού Έργου Grid, την κυρία Λίδα Ντρίβα. Γεια σας, κυρία Ντρίβα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Έχει χαρακτηριστικά λοιπόν κοινωνικά, έτσι, κοινωνικής διαστρωμάτωσης η καταπώνηση από τη ζέστη.
2: Σίγουρα, βεβαίως έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Όπως είπατε και εσείς, ο χαρακτήρας είναι ταξικός. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν σαφώς αναμενόμενα. Απλώς και πάλι είναι ενδιαφέρον το πώς τα βλέπουμε και όπως αναφέρατε και εσείς πολύ σωστά και στη σχέση με τη χρήση του κλιματισμού, αλλά και το πολύ σημαντικά σε σχέση και με το δημόσιο χώρο και με το αστικό πράσινο.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάμε να δούμε μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ας πούμε, βλέπω ότι το 47% περιορίζει τη χρήση κλιματιστικού για οικονομικούς λόγους. Και στα χαμηλότερα εισοδήματα το ποσοστό αυτό φτάνει στο 60%.
2: Σωστά. Αυτό, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι πολύ έντονο στη χρήση του κλιματιστικού. Αλλά εγώ κυρίως το σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι η μεγάλη δυσφορία που καταγράφεται κατά την πεζή μετακίνηση.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, στους 10 μας λέει ότι εκεί σε αυτό το σημείο βιώνει τη μεγαλύτερη δυσφορία.
0: Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε με την προηγούμενη συνομιλήτριά μας, ότι είσαι στο κέντρο της πόλης, περπατάς μέσα στον ήλιο, ας πούμε, και είναι η θερμική καταπώνηση πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ακριβώς. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 85% θεωρεί ανεπαρκή τη σκίαση στη γειτονιά του. Και για μένα κάτι που ήταν πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το 75% δεν έχει χώρους πρασίνου ή δεν καλύπτει τις ανάγκες του. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι σημαντικό, ότι ένα στους 4 λέει ότι δεν υπάρχουν σε κοντινή απόσταση με εύκολη πρόσβαση, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, ότι είναι τελείως διαφορετικό να βρίσκεσαι πολύ κοντά σε ένα άλσος και να είσαι μέσα στο κέντρο της πόλης σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές, όπως για παράδειγμα είναι και η Καλυθέα και το Μοσχάτο στο... στις οποίες υλοποιείται το έργο Grid. Οπότε, αλλά το σχεδόν το 50%, δηλαδή οι μισοί, αναφέρουν ότι υπάρχουν πράσινοι χώροι, αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους. Που σημαίνει ότι είτε δεν βρίσκονται σε εγκύτητα, είτε δεν προσφέρουν σχίαση, είτε είναι κακοσχεδιασμένοι, οπότε δεν είναι ελκυστικοί, δεν προσφέρουν, δεν νιώθουν ότι είναι ασφαλείς, είναι παραμελημένοι. Οπότε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ σημαντικά.
0: Άρα, το πρώτο ζητούμενο είναι η καλύτερη δημόσια χώροι, έτσι, που να μπορούν να είναι θελκτικοί για τους περισσότερους ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα στο σπίτι να έχουν όλη την άνεση.
2: Σωστά. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του έργου. Πώς μπορεί να. Και είναι και κάτι που το ζητούν και οι κάτοικοι, δηλαδή μέσα και από την έρευνα, αυτό προέκυψε, ότι οι ίδιοι πολίτες ζητούν περισσότερο πράσινο και σκίες στις γειτονιές και στους δημόσιους χώρους. Μόλις δηλαδή έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό που τον καύσο να επισκέπτεται δροσερούς δημόσιους χώρους. Οπότε θεωρώ ότι το θέμα του πώς σχεδιάζεται ο δημόσιος χώρος και τι μπορεί να προσφέρει σε συνδυασμό και με αυτά που αναφέρατε πριν, σχέση και με την προσβασιμότητα φυσικά. Και να είναι και ένας χώρος ο οποίος είναι ανοιχτός προς όλους, δηλαδή και προς ευάλωτες ομάδες και προς ανθρώπους που έχουν περιορισμένη κινητικότητα, μπορεί να έχουν περιορισμένη όραση, ηλικιωμένους, παιδιά που μπορεί να πλήττονται περισσότερο από τη ζέστη. Οπότε να μπορέσει να δημιουργηθούν τέτοιοι δημόσιοι χώροι με μεγαλύτερη σκίαση, οι οποίοι θα είναι σαν καταφύγιο δροσιάς στον καύσωνα.
0: Πάμε να δούμε δύο-τρία πράγματα που προτείνεται για ένα χώρο τέτοιο, για μια πλατεία, για κάτι, ας πούμε.
2: Σωστά. Λοιπόν, να σας πω ότι το έργο, όπως είπα, υλοποιείται και στους δύο δήμους. Ένας βασικός άξονας του έργου είναι ότι προτείνει δύο αναπλάσεις και πράσινες διαδρομές, όμως στο ευρύτερο δίκτυο των δήμων. Οι αναπλάσεις αφορούν περίπου περιοχές 5.000 τετραγωνικών στον κάθε δήμο.
0: Καλυθέα και Μοσχάτο, είπατε.
2: Καλυθέα και Μοσχάτου, σε αυτούς τους δύο δήμους, οι οποίοι είναι έτσι και επικοινοκατοικημένους και με μεγάλη έλλειψη πρασίνου. Οπότε γίνονται κάποιες αναπλάσεις που αφορούν και πλατείες και έχουν να κάνουν με ενίσχυση πρασίνου, φύτευση φυσικά περισσότερων δέντρων για σκίαση, αλλά και άλλα μέσα σκίασης, όπως θα μπορούσε να είναι στέγαστρα, αλλαγή των υλικών, των δαπετοστρώσεων, δηλαδή αλλαγή των σκληρών υλικών και αντικατάστασή τους με διαπυρατά υλικά, τα οποία επιτρέπουν την απορρόφηση των υδάτων και καλύτερη διαχείριση γενικότερα του νερού, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι σε κάποια σημεία δημιουργία κάποιων κήπων βροχής, οι οποίοι πάλι έχουν συγκεκριμένη φύτευση και μπορούν να συγκρατούν το νερό και το αφήνουν σταδιακά να απορροφηθεί από το έδαφος.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε βοηθούν πολύ και στη διαχείριση των βροχοπτώσεων και των πλημμύρων, αλλά συμβάλλουν φυσικά και στη βελτίωση του μικροκλίματος.
0: Για να το δούμε λοιπόν πώς θα είναι και κατά πόσο θα μπορέσει αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί και αλλού. Γιατί αυτός είναι ο στόχος κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντρίβα. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Λοιπόν, στα μηνύματά σας που δεν πρόλαβα πριν να τα διαβάσω, η Άννα είναι πολύ επικριτική για όσα είπε η Μαρία Καριστιανού χθες για τον όρο γυναικοκτονία. Θεούσα και υποστηριζόμενη από την ακροδεξία, λέει, δεν θα μπορούσε να έχει άλλη άποψη. Να δούμε. Πραγματικά, ο Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη, το 2025 εκτοπίστηκαν βία από τις εστίες τους 117,8 εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι είναι και χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. Ας βουλιάξουμε, λέει, καμιά βάρκα. Σωστά, κύριε Μάκη μου. Χθες βάλαμε ρεφενέ βενζίνη, λέει ο Κωνσταντίνος, με τους γείτονες και κάναμε tour στα σούπερ μάρκετ στην περιοχή με οδηγό το πόσο κάνει. Κερδίσαμε από 3,47 ευρώ ο καθένας. Υπολόγισα ότι έτσι θα καταφέρω να αγοράσω καινούργιο αυτοκίνητο κάπου το 2086. Μακάρι ο μεγάλος Μανιτού να μου κόβει ώρες να δίνει σπίτια σε αυτούς που το σκέφτηκαν. Δώρα δεν θα πάρουμε. Τελείωσαν, Παναγιώτη, λέει. Τα λεφτά στη γιορτή της μητέρας. Κι άλλος παραπονιάρης. Είστε παραπονιάρηδες τελικά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δηλαδή. Πραγματικά το λέω. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθερία στην Παλαιστίνη, έτσι θα κλείνει τα μηνύματά του ο Κωνσταντίνος. Ο Γιάννης, καλημέρα παιδιά, σας ακούμε δυνατά από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Γιάννη, θα στα πω εγώ, άσα μην τα πεις εσύ. Θυμάμαι και πότε είναι το πανηγύρι και όλα, 18 Ιουλίου, στο σουλάρι με γουρνοπούλα, έτσι. Έλα, λοιπόν. Σας αφήνω με το Δάκη και το Μεσχέ Μινιμάλ και επιστρέφουμε σε λιγάκι μετά το δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντοριναίο. Γεια σας.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Έρχονται 7 αλλαγές τομείς στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη Απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Στην κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Steve Witkoff και τον γαμπρό του Donald Trump, Jared Kushner, ηγούνται της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο κ. Vance δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών αλλά και στην κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ανάμεσά τους επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν Άμπντουλ Νασέρ Χεματί. Στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο συμμετέχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο στρατάρχης Σαΐντ Ασίρ Μουνίρ και παρόντες θα είναι και πρόσωποι του Κατάρ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 239 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 43χρονου ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος και μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία. Οριοθετημένη είναι πλέον η πυρκαγιά στον αλμυροπόταμο Εύβοιας. Υπομερικό έλεγχο φωτιά στην Κορινθία. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι ελέγχοι σε όλη την επικράτεια. Πυρκαγιά με ένα νεκρό το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα με τους πυροσβέστες να ανακαλύπτουν στο χώρο τη ορό του 88χρονου ιδιοκτήτη. Στα αθλητικά και στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν στις 10 απόψε και αύριο τα ξημερώματα, Ουρουγουάη πράσινο ακρότηρι και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Έξι λεπτάκια μετά τις 10. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά ως 90,1 και είστε κι εσείς εδώ, από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας. Υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής, η Σταυρούλα που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου στην Κρήτη. Δυστυχώς βρέθηκε νεκρή, θα μένει σε ένα χωράφι, βρέθηκε σωρός της, και ομολόγησε ο 43χρονος που νίκιαζε ένα σπίτι της από την Βόρεια Μακεδονία. Ο 43χρονος ομολόγησε τελικά το έγκλημα. Κρατούνταν με τον νόμο για τα ναρκωτικά από προχθές. Στην αρχή δηλώνει αθώος, τελικά ομολόγησε. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη λοιπόν αγνοείται από τις 30 Μαΐου και από την αρχή οι αρχές εξέταζαν την εμπλοκή του 43χρονου που νίκαιζε ένα σπίτι που ανήκε στην γυναίκα. Είχε συλληφθεί με άλλη αφορμή ο 43χρονος, αλλά όλα και κυρίως τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στο βανάκι του και στο σπίτι του οδηγούσαν σε αυτόν για το έγκλημα. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 είναι ο σταθμός. Εκπομπή Στιχομηθείες, ως τις 11 θα είμαστε παρέα. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, άλλος ένας πατέρας εδώ. Να σε χαιρόμαστε, παιδί μου, και σένα που διαμαρτύρεστε. Επιμέλεια παραγωγής πάντα η Όλγα Καλατζή. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-8880 απαντά η Μαρία Ιωάννου. Αν θέλετε, μας θέλετε γραπτά τα μηνύματά σας στο mail μας, radiopapaki.parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τζίγκα, ως τις 11.

0: talking to me.
1: Και αυτός είναι ο John Lee Hooker, ο Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από τους πολύ σημαντικούς μουσικούς του ηλεκτρικού blues, που ακούμε τώρα ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Αυτό που δεν γνωρίζαμε ίσως είναι ότι το έργο του έχει επηρεάσει πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Animals, οι Rolling Stones και άλλοι ακόμα. Ο John Lee Hooker που έφυγε μια μέρα σας σήμερα το 2001. Έχουμε 21 Ιουνίου σήμερα και μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα για τις πανελλαδικές μετά την ολοκλήρωση των ειδικών μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Την Πέμπτη που μας έρχεται, 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού. Λίγο αργότερα τις πρώτες μέρες του Ιουλίου τα αποτελέσματα από τα ειδικά μαθήματα και μετά θα πρέπει οι υποψήφοι να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι υποψήφοι και των γενικών ηλικίων και των ΕΠΑΛ θα μπορούν να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου ώστε να τους έρθει το SMS, το μήνυμα, το γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες που πήρανε στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και την σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους. Μπορείτε λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε, να μπείτε στην πλατφόρμα smsresults, όλο μαζί, minedu.gov.gr και χρησιμοποιείτε τα στοιχεία συμμετοχής σας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

στη Βρετανία για λίγο. Στη Βρετανία, όπου οριάζουν οι φήμες για παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, του Πρωθυπουργού, ακόμα και το επόμενο 24ωρο. Δηλαδή, μπορεί μέχρι αύριο να έχει παραιτηθεί και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Αυτό το έγραψε χθες η Observer. Και η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι, ωστόσο, ότι ο ίδιος παραμένει προσιλωμένος στο να προχωρήσει με το κυβερνητικό του έργο, αλλά θεωρείται πλέον βέβαιο ότι θα παραιτηθεί. Και όλη αυτή η φημολογία φούντωσε από την Παρασκευή, γιατί ο αντίπαλός του, ο Άντι Μπέρναμ, κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, κάτι που θα του επιτρέψει να κινήσει επίσημα μια διαδικασία για να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και της Πρωθυπουργίας.

τα υπόλοιπα από τη μεγάλη εικόνα, έχουμε αυτό το καυγά μεταξύ Τραμπ και Μελόνι. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η δημοτικότητα της Μελόνι έχει πέσει στην Ιταλία, γιατί λέει δεν βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν. Τώρα, είπε ο Τραμπ, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερά της. Όχι, ευχαριστώ. Και απάντησε η Μελόνι, αυτές οι συνεχείς απρόκλητες επιθέσεις σας είναι παράλογες. Όσο για τη δημοτικότητά μου, το ότι είμαι φίλη σας σίγουρα δεν την έχει βοηθήσει, ούτε εξαρτάται από τη σχέση μου μαζί σας. Σε κάθε περίπτωση, έγραψε, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά, σας προτείνω να επικεντρωθείτε στη δική σας. Συμβαίνει και στα καλύτερα ζευγάρια.

Είχαμε και νέους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ χθες στη λωρίδα της Γάζας. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ανάμεσά τους ένας δημοσιογράφος και οικονολήπτης του Αλ Τζαζίρα. 4 μέλη της ίδιας οικογένειας.

0: Εμείς θα επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας και θα πάμε σε ό,τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες στο εφετείο, όπου είναι σε εξέλιξη η δίκη Λιγνάδη για τους βιασμούς τριών ανήλικων τότε αγοριών. Καλωσορίζουμε λοιπόν την συνάδελφο και φίλη, την Ναταλή Χατζιαντωνίου, επικεφαλής του πολιτιστικού τμήματος Εφημερίδας των Συντακτών. Παρακολουθεί τη δίκη, να δούμε πώς κυλάει. Καλημέρα, Ναταλή.
1: Ντζούλη, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σου. Καλημέρα.
0: Έχουμε τη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη λοιπόν στο εφετείο.
1: Να θυμίσουμε το εξής, Ντζούλη. Τέτοιες μέρες το 2022 είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Σε ακούμε με διακοπές, Ναταλή. Αν έχεις ακουστικά, καλύτερα αν μπορείς να τα βγάλεις, να σε ακούμε κατευθείαν από το τηλέφωνο. Γιατί,
1: από το τηλέφωνο.
0: Ωραία. Από το τηλέφωνο.
1: Τώρα με ακούτε. Ωραία.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι το 2022 Ιούλιο και πάλι είχε ολοκληρωθεί. Τώρα ακούγομαι. Εντάξει.
0: Με κάποιες διακοπές. Με κάποιες μικρές διακοπές. Ελπίζω να μπορέσουμε να ακούμε τι λες, δηλαδή αυτό, να καταλάβουμε τι μας λες.
1: Ναι.
0: Για να σε ακούσουμε λοιπόν.
1: Η πρωτοδίκος, η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, είχε κριθεί ένοχος κατά πλειοψηφία για τους βιασμούς δύο ανήλικων αγοριών και μάλιστα χωρίς ελαφρυντικά, και είχε κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών για μία τρίτη περίπτωση ενός 16χρονου αγοριού τότε. Είχε συνολικά καταδικαστεί σε 12 ετή φυλάκιση με αναστολή. Αμέσως μόλις εξαγγέλθηκε η απόφαση του, η πρωτόδικη απόφαση, έκανε έφεση, παρενέβη η εισαγγελία εφετών για δύο λόγους. Θεωρώντας ότι δεν εξετάστηκε σωστά η περίπτωση του τρίτου καταγγέλλοντος, που αθώθηκε για την περίπτωση για την οποία αθώθηκε ο Λιγνάδης, και ότι πρέπει να επανεξεταστεί, και επειδή έκρινε ότι το ύψος της ποινής, τα 12 χρόνια φυλάκισης για αυτά τα εγκλήματα, είναι πάρα πολύ μικρό. Λοιπόν, τώρα η δίκη ξεκίνησε στο εφετείο πλέον με νέους δικηγόρους μετά το θάνατο του Αλεξικούγια, με νέους συνηγόρους στο πλευρό του Δημήτρη Λιγνάδη, τον ποινικολόγο Χρήστο Μαυρομάτη και τον συνεργάτη Σταύρο Γεωργόπουλο, σε μια διαδικασία που τις μέρες που παρακολουθήσαμε είναι πολύ πιο σοβαρή, αυτό οφείλω να το πω, δηλαδή είναι... Έτσι και αλλιώς στο εφετείο δεν σηκώνουν πολύ θόρυβο μηντιακό. Είναι μια ποινικά πιο ελεγχόμενη, το πούμε, ως προς τη μηντιακή τους υπερπροβολή. Αλλά και αυτό θέλω να το πω, και η λήψη του Αλεξικούγια, είναι τα πράγματα και πιο δίχρεμα και πιο επιστημονικά.
0: Αναμένεται να κρατήσει πολύ αυτή η διαδικασία στο εφετείο, Ναταλή?
1: Όχι πολύ. Δηλαδή μέχρι, νομίζω ότι μέχρι να κλείσουν τα δικαστήρια για το καλοκαίρι, είναι πιθανό να έχει ολοκληρωθεί. Τις πρώτες λοιπόν μέρες το εφετείο ενέκρινε εκείνη την εισαγγελία. Το εφετείο, τώρα με ακούτε?
0: Με διακοπές, αλλά για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε. Ναι.
1: Πάντα με διακοπές, δεν ξέρω γιατί. Ενέκρινε την έφεση της εισαγγελίας εφετών να επανεξεταστεί και η τρίτη υπόθεση. Του 16χρονου, δηλαδή ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί εξ αρχής για τις τρεις περιπτώσεις των θυμάτων, των φερωμένων ως θυμάτων, και επίσης υπήρξε μία πρόταση των δικηγόρων της πλευράς Λιγνάδη να εξεταστούν τα θύματα από ψυχολόγο, ώστε να διασφαλιστεί, είπανε, η ψυχική τους κατάσταση και ηρεμία την ώρα που θα καταθέτουν κλπ. Αυτό στην αρχή έγινε δεκτό, όπως καταλαβαίνεις, από την πλευρά των δικηγόρων των θυμάτων, έγινε δεκτό mm-hmm. και μάλιστα με μία, το θεώρησαν ως θετική έκπληξη. Μετά αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για νομικό ελιγμό για να ζητήσει ο κατηγορούμενος νέα αναβολή. Οπότε η έδρα του εφετείου δεν έκανε δεκτή την πρόταση για νέα αναβολή και η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά στο mm-hmm. εφετείο με επόμενη δικάσιμο στις 2 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε παραπάνω γιατί δεν σε ακούμε πολύ καλά και είναι κρίμα γιατί θα είχαμε χρήσιμα πράγματα να πούμε. Όμως, Ναταλή Χατζιανίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την έστω αυτή την σύντομη ενημέρωση για την πορεία αυτής της δίκης. Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ακούτε Ionian FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.

αυτό το μαγικό τραγούδι, τα παιδικά παιχνίδια με την φωνή του Γιώργου Μαρίνου. Πάμε, επιστροφή στην πραγματικότητα και δει στην πολιτική επικαιρότητα. Πριν από λίγο αναρτήθηκε η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Αναφέρεται στα έργα αποκατάστασης του Παρθενώνα, στη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Ποσοκάμνη, τις δράσεις για τη στέγαση και την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών. Για το πόσο κάνει, λέει ότι ήρθε για να μείνει. Υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παρουσιάζει την νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, μέσω της οποίας προβλέπεται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων. Κάνει ειδική αναφορά στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων. Να σας πω ότι λήγει αύριο, έτσι, η προθεσμία, η παράταση της προθεσμίας δηλαδή. Και αναφορά φυσικά και στη συμφωνία που περιμένουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την οποία χαρακτηρίζει ένα σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση.

0: Όση της έντασης στην περιοχή. Λέγαμε ότι ξεκινάνε περιοδίες από αύριο. Κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης σε σημεία που θεωρούνται δύσκολα για τη Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο κάνουν και τα κορυφαία στελέχη όλων των κομμάτων αυτή τη στιγμή. Αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις και για την σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Όχι αύριο, εντός εβδομάδας αυτό, στους τομεάρχες δηλαδή, που θα ανακοινώσει. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν σε μια έτσι προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει άτυπα, αλλά έχει ξεκινήσει και προχωράει κανονικά. Και πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την συνάδελφο, δημοσιογράφο και εξαιρετική στο να διαβάζει και να αναλύει τα πολιτικά δεδομένα, την Αγγελική Σπανού. Αγγελική, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Υπάρχει δραστηριότητα σαφώς προεκλογική πλέον, έτσι παντού.
1: Πολύ μεγάλη και θα έχουμε και επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε νέο γύρο.
1: Αυτή την εβδομάδα θα έχουμε δύο νομίζω. Mm-hmm. Και την επόμενη εβδομάδα, τη μέσα επόμενη εβδομάδα θα έχουμε. Δηλαδή μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Χριστιανού. Οπότε με αυτό το δεύτερο κύμα θα κλείσει ο δημοσκοπικός κύκλος μέχρι το φθινόπωρο. Mm-hmm. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Δηλαδή, ο Αλέξη Τσίπρας παραμένει στη δεύτερη θέση. Τώρα μένει να δούμε αν είναι ελαφρώς ενισχυμένος ή ελαφρώς πεσμένος. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει αλλάξει η κατάταξη. Και αυτό σημαίνει ότι η κρίση στο Πασόκ θα συνεχιστεί. Γιατί αν τα μπάνια του λαού ξεκινήσουν, δηλαδή, βάστε τόση περίοδος πολιτικής ακινησίας, ας το πούμε, με το Πασόκ στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Αυτό όπως καταλαβαίνεις είναι ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί η νέα πολιτική σεζόν θα ξεκινήσει με αυτή τη σειρά των κομμάτων και τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει κινήσεις για να δείξει ότι είναι ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτός μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή στις δεύτερες εκλογές.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή είναι η στρατηγική που αναπτύσσει.
0: Όπως μας είχες επισημάνει πριν από ένα μήνα περίπου πόσο ήτανε και νωρίτερα κιόλας από τότε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου που θα καθορίσει ή θα ανατρέψει καταστάσεις στον δεύτερο, έτσι. Εκεί ποντάρουν πλέον νομίζω και τα κόμματα.
1: Ναι, σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια εντυπωσιακή είσοδο στο πολιτικό παιχνίδι. Και αυτή η είσοδος θα γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακή εάν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, το οποίο εκτιμάται ότι θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία περίπου τρεις μονάδες. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία είναι ήδη πολύ χαμηλά στην πρόθεση ψήφου. Εάν έχει νέες απώλειες από ένα νέο κόμμα στα δεξιά της και μάλιστα ένας πρώην πρωθυπουργού και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αυτό θα δώσει δυναμική στον Αλέξη Τσίπρα έτσι κι αλλιώς. Επομένως η κατάσταση είναι φοβερά ευαίσθητη. Δεν είμαστε κοντά στο να δημιουργηθεί ένας νέος δικοματισμός παλαιού τύπου.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είμαστε εκεί, σύμφωνα mm-hmm. με τους πολιτικούς αφήσεις δημοσκόπους που παρακολουθούν τα πράγματα, αλλά είμαστε κοντά στο να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου θα είναι πολλά κόμματα περίπου ισοδύναμα. Γιατί αν, ας πούμε, το λέω σαν παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να φτάσει στο 17%, το οποίο είναι περίπου το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές του 2023, αλλά δεν είναι κάτι πολύ ουτοπικό, mm-hmm. Και η Νέα Δημοκρατία πέσει κι άλλο, δηλαδή σταθεροποιηθεί στην πρόθεση ψήφου κάπου γύρω στο 20-21%, όπως καταλαβαίνεις η εντύπωση που θα δημιουργηθεί είναι ότι το πράγμα παλεύεται.
0: Ναι.
1: Επομένως αυτό θα κινητοποιήσει αναποφάσεις τους που θέλουν οπωσδήποτε πολιτική αλλαγή, δηλαδή κυβερνητική αλλαγή, και έναν κόσμο του Πασόκ που κυρίως ενδιαφέρεται για το να φύγει αυτή η κυβέρνηση, περισσότερο ενδιαφέρεται γι' αυτό παρά για το τι θα κάνει το δικό του κόμμα, mm-hmm. θα του στρέψει υπέρ του, όχι του κόμματος Τσίπρα ειδικά, του οποιοδήποτε δεύτερο.
0: Το οποιοδήποτε μπορεί δηλαδή να διεκδικήσει ακόμα την πρώτη
1: ακριβώς,
0: θέση.
1: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και η Μαρία Καρσιανού να ήταν σε αυτή τη θέση, mm-hmm. θα είχε αυτό το προνόμιο. Αυτό οι πολιτικοί και οι εκλογικοί αναλυτές το λέγανε από την αρχή. Ότι όποιο κόμμα σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση και φανεί ότι μπορεί να απειλήσει την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει αυτόματα πολιτικά κέρδη. Mm-hmm. Και επομένως μπορεί κανείς να πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξανά πολύ τυχερός.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η τύχη στην πολιτική είναι μια διάσταση που πολλές φορές καταδεικνύεται και ιστορική. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πράγματι πολύ τυχερός. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα τα στελέχη του κόμματος του, ενώ στην αρχή κάνανε πολύ καλή εντύπωση και θυμάσαι που λέγαμε την κουφονικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η συνέχεια δεν είναι το ίδιο ενδιαφέρον.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, βγαίνουν πλέον πλήθος τελεχών, τα οποία κάνουν ατυχέστατες εμφανίσεις, λένε πράγματα τα οποία δεν στέκονται και στα πάνελ πολλές φορές είναι πολύ πιο αδύναμοι από τους συναδέλφους του Πασόκ. Και οι προτάσεις, οι πέντε προτεραιότητες που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αδιανόητα κακές. Δηλαδή κάποιες ήταν και καταγέλαστες, όπως ας πούμε η κατάσταση των παραλληλικών σε επίπεδο έτσι συνθήματος, με ένα νόμο και ένα άρθρο που λέμε.
0: Είδαμε αντίδραση ακόμα και από τον καθηγητή, τον κύριο Λιάκο, στην ιστορία αυτή.
1: Ο καθηγητής ο κύριος Λιάκος, ο οποίος έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Ο οποίος στηρίζει, είχε παρουσιάσει την Ιθάκη, στηρίζει και το ξεκαθαρίζει την άρτησή του το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Με πόνο ψυχής, θα έλεγα, έγραψε γιατί η συζήτηση, η κατάρρευση του στηρίου στο μέσο αναφορά. Είναι η λάθος συζήτηση, είναι η λάθος πρόταση. Όταν δεν υπάρχει δίκτυο από το, για να πάει κανείς από το Γοδί στο Παγκράτη. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ακόμα και φιλικά προσκύμενοι, στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα έμειναν άναυδοι με τις προτάσεις. Γιατί έδειξε ότι ενώ έχει μια πολύ σοβαρή ανανέωση στην επικοινωνιακή του εικόνα, και σε αυτό που λέμε πολιτικό μάρκετινγκ, υπάρχει πλέον επαγγελματισμός και μεθοδολογία αυστηρή κτλ. Και είναι φανερό ότι ακούει πλέον τους ειδικούς και τους επαγγελματίες. Στο επίπεδο των προγραμματικών θέσεων, δηλαδή του πολιτικού περιεχομένου, γιατί ένα είναι το περιτύλιγμα, ένα είναι η ουσία, τι έχει μέσα το προϊόν, εκεί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή τα ίδια, όπως παλιά, ας πούμε. Εύκολες προτάσεις, λαϊκιστικές, δημαγωγικές. Ανέξοδες υποσχέσεις.
0: Δηλαδή... Άρα τώρα με τον ορισμό των τομεαρχών αυτής της σκιώδους κυβέρνησης προφανώς θα επιχειρηθεί να ελεγχθεί λίγο και το ποιοι είναι αυτοί που θα βγαίνουν και τι θα λένε.
1: Γιατί εκεί υπάρχουν μερικά πολύ σοβαρά πρόσωπα, όπως ο Γιώργος Κλιαράκης για παράδειγμα. Αν ο Γιώργος Κλιαράκης, ο οποίος να σημειώσει ότι δεν έχει υπογράψει διακήρυξη, προφανώς γιατί ως τέλεχος της Ελλάδας δεν μπορούσε. Δεν ξέρω. Αν όμως μπορέσει να έχει θέση τομεάρχη, επειδή έχει την έξοδαν καλή μαρτυρία ως ένας πολύ σοβαρός τεχνοκράτης σε οικονομικά θέματα, αυτό από μόνο του αποτελεί μια εγγύηση σοβαρότητας. Το ίδιο θα είναι και η παρουσία της κυρίας Φωτονιάτα στον τομέα οικονομικών, για παράδειγμα, ή και του κύριου Δημήτρη Λιάκου. Σίγουρα αυτό θα μαζέψει την ιστορία, αλλά από εκεί πέρα μένει να δούμε και τη συνέχεια. Ποιος είναι ο τομεάρχης παιδείας και πώς εξειδικεύσει την πρόταση για κατάσταση των παραλλαγικών, για παράδειγμα. Οπότε όλα αυτά θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πια θα η παρουσία του στα μέσα ενημέρωση θα σταματήσει να είναι έτσι αυτή η άτακτη κατάσταση που υπάρχει τώρα, που βγαίνει όποιος να είναι και μιλάει για ό,τι να είναι, με όποιον τρόπο να είναι, και θα είναι πιο συντεταγμένη. Οπότε εκεί με έναν τρόπο θα δούμε την κυβερνητική ομάδα που έχει πια ο Τσίπρας. Και αυτό θα είναι καθοριστικό, γιατί εκεί θα γίνει και η σύγκριση. Σε επίπεδο στελεχών, το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει πολύ πιο συγκροτημένη ομάδα. Όμως, όπως είδαμε, αυτό δεν ήταν αρκετό. Γιατί τελικά παίζει τεράστιο ρόλο στην εποχή μας, ειδικά η ηγετική προσωπικότητα και αυτό που λέμε άβρα. Η άβρα του κόμματος, η οποία βεβαίως σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται με την άβρα του αρχηγού. Αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρόλο που είναι πολύ πρόσφατη η κυβερνητική του θητεία και κυρίως η πολύ κακή παρουσία του σαν αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογική συντριβή, φαίνεται ότι έχει ακόμα έναν αέρα ο οποίος γοητεύει κάποιο κόσμο. Για την ώρα, ο κόσμος που γοητεύει είναι ο κόσμος του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ του 2023, δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι προφανές όμως ότι η στρατηγική του είναι να περιχαρακώσει αυτό το κόσμο και μετά να ανοιχτεί στο πασοκογενές, ας πούμε, ακροατήριο.
0: Τώρα που λες
1: πιο κεντροαριστερό.
0: Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο έχει, σαν να έχει οριστικοποιηθεί, τουλάχιστον αυτό το διάστημα, η πτώση του στην τρίτη θέση.
1: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε δινή θέση. Δηλαδή υπάρχει μια ισοκομματική ένταση, περισσότερο υπόγεια θα έλεγα, παρά αυτό που βλέπουμε δημόσια, που ήταν η κόντρα, ας πούμε, Διαμαντοπούλου Δούκα, που έχει κυρίως ένα πολύ έντονο συμβολισμό με την έννοια ότι εκφράζουν τις δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τη δεξιά και την αριστερή. Αλλά απ' την άλλη, με όποιον και να μιλήσει στο ΠΑΣΟΚ, θα σου πει ότι θεωρεί δεδομένο ότι ο Χάρης Δούκας είναι θέμα χρόνου να φύγει από το ΠΑΣΟΚ και να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί ότι να μην το επιβεβαιώσει ποτέ, ενώ τώρα το μέλλον, αλλά όλοι αυτό θεωρούν στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ότι μετά τις εκλογές, τις πρώτες εκλογές, και πόσο το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται στη δεύτερη θέση, που αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα είναι το πιθανότερο, ο Χάρης Δούκας θα τους χαιρετήσει. Οπότε αυτό από μόνο του σημαίνει μια διάσπαση, έτσι, δεν το συζητάμε. Από, από εκεί πέρα, εάν έχουμε ένα Πασόκ τρίτο στις εκλογές, όπως καταλαβαίνεις, η επόμενη μέρα στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών θα είναι φοβερή για το Πασόκ. Πώς δεν θα συνεργαστούν, τι θα
0: κάνουν. Άκουγα τον κύριο Σκανδαλίδη πρόσφατα που είπε ότι εμείς ή θα πάμε σε μια κυβέρνηση με κεντρικό κορμό το Πασόκ ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Καλά, θα μου πεις, λέγονται πολλά προεκλογικά.
1: Θα υπάρξουν αντιθέσεις και διαρροές φοβερές.
0: Ναι, ναι.
1: Θα υπάρξει θέμα ηγεσίας καταρχάς το ίδιο βράδυ που θα βγει τρίτο κόμμα το Πασόκ. Οπότε η συνοχή η ίδια του Πασόκ κινδυνεύει. Όχι απλώς υπάρχει θέμα αλλαγής ηγεσίας εφόσον δεν πάει καλά. Ναι. Στις επόμενες εκλογές. Εν τω μεταξύ, όπως έχουμε καταλάβει, μέχρι τις εκλογές, όσο χαμηλά και να πάει το ΠΑΣΟΚ και να παγιωθεί ακόμα και στην τρίτη θέση σε μεγάλη απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, κανείς δεν πρόκειται να πάρει αυτή την ευθύνη. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει κατανοητό και από τον Παύλο Γερουλάνο, από τις δημόσιες τοποθετήσεις του, και από τον Μανώλη Χρυστοδουλάκη, που είναι τα δύο κεντρικά πρόσωπα της επόμενης μέρας, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται κανείς. Θα περιμένουν όλοι το όριμο φρούτο.
0: Μάλιστα.
1: Του ναυαγίου.
0: Και μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε, νομίζω, την διάλυσή του.
1: Κοίταξε, το ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε τη διάλυσή του με έναν τρόπο αργό και εξευτελιστικό. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να το πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως έχει σήμερα δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο κατέβει στις επόμενες εκλογές.
0: Mm.
1: Δηλαδή με αρχηγό το φάμελο. Αυτό είναι κάτι που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, υπάρχουν δύο σενάρια. Ένα σενάριο είναι η μειοψηφία να γίνει πλειοψηφία επειδή τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα φεύγουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε να μπορέσει να πάρει το κόμμα πολλάκι, να το πούμε απλά, και να κατέβει στις εκλογές. Το κόμμα με την πρίκα του και να κατέβει στις εκλογές και να πάρει ό,τι μπορεί να πάρει. Ή η μειοψηφία να μην μπορέσει να κάνει αυτή την ανατροπή και ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει ένα κέλυφος το οποίο τα στελέχη θα πάνε στο κόμμα του Τσίπρα όσα θέλει ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Κανένα από αυτά τα δύο σενάρια δεν είναι σενάρια αισιόδοξα ή αξιοπρεπή, αλλά εκεί είμαστε τώρα. Ούτε η αριστερά έχει καταφέρει να κάνει κάτι, με την έννοια ότι οι προσπάθειες συνεργασίας με το ΜΕΡΑ25 να βάγισαν, διότι ο Βαρουφάκης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχτεί το τζαγαλότο, γιατί έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς από την μνημονιακή περίοδο. Οπότε δεν έχει γίνει ούτε εκεί κάτι. Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά ούτε το κομμάτι της αριστεράς που έχει μείνει μπορεί να συνεργαστεί με το κομμάτι της μειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και εκεί υπάρχει θέμα με τον Πολάκη. Και εκεί υπάρχουν πάλι λογαριασμοί. Οπότε στην πραγματικότητα υπάρχει ένα διέξοδο το οποίο δουλεύει υπέρ του Αλέξη Τσίπρα.
0: Τέλος, η κυρία Καριστιανού, φαίνεται με τις δηλώσεις της ότι απευθύνεται σε ένα όλο και πιο συντηρητικό κοινό, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτό τώρα λες για τη γυναικοκτονία.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν σοκ.
0: Δηλαδή,
1: σήμερα βγήκε η είδηση για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά που βρέθηκε το πτώμα της.
0: Άλλη μια γυναικοκτονία. Εμπροκειμένου.
1: Πάλι ένα άντρα, ο ενοικιαστής της. Και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο και πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι σεξουαλικό. Ήταν μια φοβερή ιστορία πάλι. Και υπάρχει σαν ηχό η θεωρία Καριστιανού και Γρατσία που λέει ότι η γυναικοκτονία δεν είναι.
0: Εντείνει τις φυλετικές διακρίσεις.
1: Σεξισμός εναντίον του. Δεν υπάρχουν λόγια. Δηλαδή δεν είναι απλώς συντηρητικό, είναι και ανόητο. Και είναι και λίγο σοκαριστικό να το ακούσει και από γυναίκες.
0: Σωστό. Έτσι ακριβώς. Αγγελική Σπανός, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή. Καλή εβδομάδα από αύριο.

0: diamonds are forever.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ακούτε Ιόνιον FM

13 λεπτάκια πριν από τις 11, το λέγαμε από το πρωί, το λένε και οι μετεωρολόγοι, ότι είναι επικίνδυνες οι συνθήκες ανόδου της θερμοκρασίας και των ισχυρών ανέμων που πνέουν. Επικίνδυνες για την ανάπτυξη πυρκαγιών. Και να, δυστυχώς έχουμε μία φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Κορινθία, στη Σκαλοσιά Κορινθίας. Ξέσπασε πριν από λίγο, έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Είναι σε δασική έκταση, όπως σας είπα. Συμμετέχουν και δυνάμεις από επίγειες αλλά και εναέριες. Ας ελπίσουμε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. Προς το παρόν δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, αλλά είναι μια δασική έκταση που καταστρέφεται. Στα άλλα που μαθαίνουμε ξαφνικά, κοιμηθήκαμε με το Φεστιβάλ Ολυμπίων να ξεκινάει από σήμερα στο Αμφιθέατρο Κήπων στο Ζάπιο και ξυπνήσαμε χωρίς το Φεστιβάλ Ολυμπίων, γιατί αναβλήθηκε ή ακυρώθηκε στο παραένα στην κυριολεξία, τη νύχτα δηλαδή. Σήμερα ήταν να γίνει η πρώτη συναυλία από την εξαιρετική Big Band του Δήμου της Αθήνας. Να σας πω ότι το Φεστιβάλ Ολυμπίων ωστόσο δεν διοργανώνεται από το Δήμο της Αθήνας. Είναι άλλη διοργάνωση, δεν έχει σχέση δηλαδή με τον Δήμο.

τι έγινε, τι τουλάχιστον εκτιμάται ότι έγινε. Υπήρχαν διαμαρτυρίες για την κατασκευή που είχε γίνει για τη σκηνή και για τα καθίσματα. Υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες γιατί έλεγαν ότι κόβει τελείως τη θέα του Ζαπίου αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που να αναφέρεται σε αυτό. Αναφέρεται ότι η αναβολή έγινε για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαπίου, ενώ η σκηνή και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες. Ξυλώνεται δηλαδή όλες τις επόμενες ώρες. Πάντως είχαν υπάρξει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας του γεγονότος ότι όλη η κατασκευή κρύβει την πρόσωψη του Ζαπίου και δεν συνάδει με την αισθητική του, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν επιβεβαίωση ότι αυτός είναι ο λόγος της αναβολής.

Λέγαμε λοιπόν ότι εκείνο δεν ήταν διοργάνωση του Δήμου, ήταν διοργάνωση του φορέα του Ζαπίου. Αυτό που διοργανώνει ο Δήμος της Αθήνας είναι το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ με ελεύθερη πρόσβαση. Ξεκίνησε χθες. Θα κρατήσει ως τις 20 Ιουλίου, 31 μέρες. 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους. Θα έχει εκδηλώσεις σε πάρκα, σε δρόμους, σε πλατείες, σε πολλές γειτονιές της πόλης, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Το έχει επιμεληθεί ο Πανδά. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με την κυρία Ροξάνη Μπέι τώρα για το θέμα αυτό, αλλά κάτι πρέπει να της έχει τύχει, δεν μπορούμε να τη βρούμε αυτή τη στιγμή. Θα σας τα πω εγώ όμως. Θα είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που θα γίνουν, πάρα πολλές μουσικές εκδηλώσεις, θα έχει θέατρο, θα έχει χορό, θα έχει stand-up comedy και πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά. Σήμερα, ας πούμε, 21 Ιουνίου, ο Εθνικός Κήπος θα πλημμυρίσει με μελωδίες. Από το μεσημέρι τώρα τις 12, η χοροδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή από τα Negro Spirituals και τα Musicals, καθώς και μοντέρνες αναζητήσεις από την pop και rock μουσική σκηνή. Το απόγευμα θα έχει συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων, με μελωδίες από μεγάλους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Πανός, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και το βράδυ θα έχει και άλλες συναυλίες. Από τις άλλες δράσεις που γίνονται είναι, ας πούμε, αυτή που γίνεται στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, που προσκαλεί το κοινό σε μια λέσχη ακρόασης αφιερωμένη στα τραγούδια του καλοκαιριού. Πάρα πολλές εκδηλώσεις στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί έχουμε και το δεύτερο Athens Music Festival, όπου συμμετέχουν νέοι και νέες, που σήμερα είναι η τελική βραδιά που θα συναντήσουν το κοινό. Πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα, όλα με ελεύθερη πρόσβαση. Λοιπόν, από χθες ξεκίνησαν και θα πάνε μέχρι τις 20 Ιουλίου το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων καλοκαίρι στην Αθήνα. Είναι πολύ δελεαστικό για μικρές αποδράσεις που δεν θα σας κοστίσουν κιόλας και δεν θα μας κοστίσουν.

Και από την 5η, 25 Ιουνίου, θα ξεκινήσει μέχρι τις 25 Ιουλίου το Attica Roots Festival 2026. Είναι το φεστιβάλ το μεγάλο που διοργανώνει η περιφέρεια Αττικής, όπου η κεντρική ιδέα είναι ότι η μουσική συναντά την ιστορία σε 9 συναυλίες σε εμβληματικά σημεία της Αττικής. Στόχος η ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και η σύνδεση με το σύγχρονο κοινό, επίσης δωρεάν η πρόσβαση σε όλες αυτές τις συναυλίες. Είναι ένα πρόγραμμα συναυλιών λοιπόν και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και σε τόπους ιστορικής μνήμης, από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου. Και εκεί συμμετέχουν, είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι συμμετοχές. Ας πούμε, έχει τη Δήμητρα Γαλάνη με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία, σε έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, ο Μάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η Χαΐνιδες, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μόντ Πλαγκάλ, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γκατζοντήλο, η Κούπες The Band, η Μπαρικάντα και πολλοί ακόμα, έτσι. Χορηγός επικοινωνίας σε όλο αυτό το φεστιβάλ είναι η Next Step Media και το iEfemerida.gr.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ και για σήμερα. Θα τα πούμε εκτός απρόπτου το επόμενο Σαββατοκύριακο, 9 το πρωί είναι το ραντεβού μας. Να περάσετε μια πολύ ωραία εβδομάδα και μια πολύ όμορφη Κυριακή. Εύχομαι σε όλους. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και με όλα τα νεότερα. Και αμέσως μετά Γιώργος Λαμπύρης και αερολογίες. Να είστε όλοι πολύ καλά.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Τραγικό τέλος στο θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η γυναίκα βρέθηκε θαμμένη σε χωράφι με τον 43χρονο που είχε συλλάβει η αστυνομία για κατοχή δενελίων χασίς να ομολογεί τα ξημερώματα ότι τη σκότωσε πάνω σε καυγά για ζημίες που τον κατηγορούσε ότι έκανε στο σπίτι ιδιοκτησίας της, το οποίο ήταν ενοικιαστής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Σκαλωσιά στο Λουτράκι, επιτόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Αύριο λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Την ανάγκη του άμεσου καθαρισμού των οικοπαίδων που δεν έχουν καθαριστεί επίσης. Μεταξύ άλλων, στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής. Πυρκαγιά με ένα νεκρό το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα με τους πυροσβέστες να ανακαλύπτουν στο χώρο τη σωρό του 88χρονου ιδιοκτήτη. Έρχονται 7 αλλαγές στο τομείς στα επαγγελματικά ταμεία, όπως αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Προωθείται λιγότερη γραφειοκρατία, χαμηλότερη φορολογία κατά τη συνταξιοδότηση, πολυεργοδοτικά ταμεία και δυνατότητα αλλαγής φορέα με μεταφορά του ασφαλιστικού πακέτου. Στην κεντρική Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, ηγούνται της Αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Βανς δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ενώ στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού, στρατάρχη Σαΐντ Ασίμ Μουνίρ. Παρόντες θα είναι και οι εκπρόσωποι του Κατάρ. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 239 ουκρανικά ντρόνους καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν στις 10 απόψε και αύριο τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήρι και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Ακούτε

Κάπου έπεσε στα χέρια μου έτσι μια μικρή ιστορία που έχει σχέση με τον καπετάνιο τον Γιάννη Σκοπελίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα. Ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά δημιούργησε τη σύνδεση, την ακτοπλαϊκή σύνδεση για τις μικρές Κυκλάδες. Και η ιστορία αυτή λέει ότι τον είχαν χαρακτηρίσει ως μάνα των μικρών νησιών, γιατί με το καράβι του, ουσιαστικά με το Σκοπελίτη, το Σκοπελίτης Express, ήταν εκείνος που έδινε ζωή, που έδινε επικοινωνία, που συνέδεε τα μικρά νησάκια μεταξύ τους.

Εμείς θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής για τον Ανδρέα το Μαζαράκη, το δικό μας Ανδρέα Μαζαράκη. Οπότε θα έχουμε τους ανθρώπους του κοντά μας, τους ανθρώπους που έζησαν μαζί του, και θα έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα και ιστορίες, γνωστές ή άγνωστες, για έναν άνθρωπο, για έναν πολύπλευρο άνθρωπο, ο οποίος εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ταξίδεψε για άλλους κόσμους που εκτείνονται πέρα από τα ανθρώπινα και τα καθημερινά.

αφιερωμένο στο φίλο του Γιώργο το Λάσκαρη, ο οποίος ζήτησε παραγγελιά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένας Έλληνας εξ Αμερικής, ο οποίος μένει στη Βοστόνη, είναι το Ορφέους και είναι από το δίσκο Reflections του Μάνου Χατζηδάκη, όπου στην προκειμένη περίπτωση που ακούμε εμείς είναι πειραγμένο από τους Raining Pleasures, από τους Raining Pleasures, το πατρινό συγκρότημα, το πατρινό ξενόγλωσσο συγκρότημα, το οποίο πρόσφατα πριν από λίγες μέρες είχε και συναυλία στο Δύο Ηρώδου του Αττικού. Ας το ακούσουμε λίγο και συνδεόμαστε και αμέσως σε δευτερόλεπτα με τον Βασίλη τον Αναστασιάδη. Τη φωνή της ΣΕΡΑ και τη φωνή της ΕΡΤ στις ΣΕΡΕΣ θα μας μιλήσει και θα του μιλήσουμε, θα έχουμε να πούμε διάφορα επειδή είναι και σε ρεπορτάζ. Δευτερόλεπτα λοιπόν, ακούμε λίγο μουσική και είμαστε με τον Βασίλη τον Αναστασιάδη εδώ κοντά μας.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω λοιπόν τον Βασίλη στις Σέρες. Βασίλη μου, πώς είσαι, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κύριε και κύριοι από το λιμανάκι Λιθοτόπου της λίμνης Κερκύριες, που έχει πάνω από 1000 δρομείς, έχει έναν καταπληκτικό αγώνα εδώ. Ένας αγώνας που διοργανώνεται στη λίμνη Κερκίνη με δρομείς από όλη την Ελλάδα, μια δρομική γιορτή, έχει 6 χιλιόμετρα, 13 χιλιόμετρα, 21 χιλιόμετρα και χθες είχε βέβαια αγώνα. Δίπλα στη λίμνη.
0: Καλύπτεις και για λογαριασμό της ΕΡΤ και για λογαριασμό της ΕΡΑ, δηλαδή εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτή η φωνή, Βασίλη, αυτή η φωνή έχω να σου πω ότι τα παιδικά μου χρόνια μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΑ Σπορ μεγάλωσα μαζί σου, να ξέρεις, ακούγοντας αγώνες.
1: Με συγκινείς. Κοίταξε, είμαι ευλογημένος από το Θεό, γιατί το έχω ακούσει από πολλούς έτσι καλούς και εκλεκτούς συναδέλφους όπως και εσύ. Μου έδωσε ο Θεός αυτό το ότι να έχω μια χαρακτηριστική φωνή. Και γιατί περιγράφω, η αλήθεια είναι, από το 1989, χιλιάδες παιχνίδια. Αρχικά στον Αντένα, μετά πήγα στο Sky και στη συνέχεια βέβαια στην Era Sport και στην ΕΡΤ, από το 95 και μετά. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί μου λένε, καλέ μου συνάδελφε, αυτό, Γιώργο, ότι έτσι διάσαμε, να μου λέει όλος ότι στην Αγγλία ήμουν και σπούδαζα και άκουγα τη φωνή σου ή μεγάλωσα με τη φωνή σου. Δεν θέλω να πω και για δύο γνωστούς πολιτικούς που μου είπαν το ίδιο και τους είπα, εντάξει, μεγαλώσατε με μένα, αποκλείεται. Μάλλον εγώ έχω σταματήσει τον χρόνο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πάντως.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Ήρθα εδώ στην Κερκίνη. Ξέρεις, είχα ένα δέσμο με την Κερκίνη. Μου αρέσει πάρα πολύ η Κερκίνη. Δεν ξέρω αν την έχεις επισκεφτεί.
0: Την έχω επισκεφτεί σε ένα ταξίδι που είχα κάνει. Είναι φανταστική.
1: Είναι φανταστική. Σήμερα ο αγώνας βέβαια έχει αρκετή ζέστη. Ο αγώνας γίνεται στην Κερκίνη. Οι δρομείς τρέχουν δίπλα στα βουβάλια και μάλιστα βγάλαμε ένα ζωντανό πριν από λίγο στο Earth News με τα βουβάλια, τον Τρίφωνα Γιαντίδη που είναι τέταρτη γενιά βουβαλοτρόφος. Ακριβώς. Και βέβαια έτσι δίπλα στη λίμνη βλέπουν τους αργυροπελεκάνους, τα νούφαρα, είναι ένα καταπληκτικό τοπίο. Τώρα γίνονται, σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι βραβεύσεις και πραγματικά έτσι αξίζει ένας αγώνας που έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο. Και ξέρεις, Γιώργο, γέμισε και η περιοχή. Δηλαδή τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, ήρθαν πολλοί να το κάνουν διήμερο, τριήμερο. Πραγματικά αξίζει. Γιατί στην Κερκίνη είναι καλή, αλλά ξέρεις, όταν ξεκινούν οι ζέστες το καλοκαίρι, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα όσο έχει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί κάποιος που έρχεται εδώ μπορεί να το συνδυάσει, να έρθει δηλαδή στη λίμνη Κερκίνη, να κάνει βαρκάδα, να κάνει υπασία, να κάνει τοξοβολία, να πάει στα Ανοπορώ για να φάει εκεί εξαιρετική πέστροφα, αλλά και βέβαια βουβαλίσια προϊόντα. Να πάει στο Ρούπελ να κάνει ιστορικό τουρισμό. Να πάει στο Κρητοχώρι να κάνει εκκλησιαστικό τουρισμό. Δηλαδή έχει τόσες πολλές επιλογές και γαστρονομικός προορισμός και όχι μόνο νομοσερό, που νομίζω ότι
0: Βασιλή,
1: είστε καλεσμένοι όλοι.
0: Πραγματικά με τη φωνή σου και με την περιγραφή σου είναι σαν να μας ταξιδεύεις εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω, αν έχεις 2 λεπτά χρόνο να κάνουμε μια σύντομη διακοπή διαφημιστική και να γυρίσεις, αν έχεις το χρόνο, γιατί ξέρω ότι είσαι σε ρεπορτάζ.
1: Θέλω να μιλήσουμε και λίγο. Βλέπω τις δρομές να φεύγουν και αυτό με στεναχωρεί λίγο. Θα τους προλάβω.
0: Ωραία.
1: Περιμένω.
0: Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν 2 λεπτών και θέλω να πεις και για τον Πανσεραϊκό αμέσως μετά.
1: Φυσικά.
0: Έγινε. Έλα. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Ότι κάπου από εδώ, κάπου από εκεί με την αλλαγή προπονητή κάτι θα γινόταν και θα τη γλιτώνατε και δεν θα πηγαίνατε στη δεύτερη κατηγορία, αλλά τελικά δεν έγινε.
2: Πολύ, πολύ το πίστευα, Γιώργο, γιατί είχε κάνει μια εξαιρετική πορεία στα play out ο Πανσεραϊκός, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και δεν τα κατάφερε όσον αφορά τα play out, γιατί οι παίκτες που ήρθαν, όπως ο Τεϊγέιρα και ο Ριέρα, δύο καταπληκτικοί παίκτες, από ό,τι φαίνεται στο τέλος τελείωσε η μπαταρία, δεν είχαν άλλο καύσιμα. Είναι λογικό γιατί και ο Βραζιλιάνος Superstar με πολλές συμμετοχές της Champions League είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό, δεν έπαιζε την Βάσκο ντα Γκάμα, και ο Ριέρα είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησαν αυτοί οι Φορτσάτι, βοήθησαν την ομάδα, ξεκίνησε με τα διπλά στα play out, αλλά δυστυχώς στο τέλος δεν κατάφεραν, και ο Τεϊχέρα με τραυματισμό και ο Ριέρα δεν είχε δυνάμεις. Και ουσιαστικά εκεί δεν κατάφερε ο Πανσεραϊκός
1: να κρατηθεί
2: στην κατηγορία.
1: Πώς ένιωσες τις τελευταίες αγωνιστικές που είδες ότι τελικά ο Πανσεραϊκός θα υποβιβαστεί? Γιατί ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση και αγάπη με την ομάδα, την τοπική ομάδα των Σερών, έτσι.
2: Γιώργο, μέχρι να ξεκινήσουν τα play out δεν το περιμέναμε. Πιστεύουμε ότι η ομάδα θα πέσει. Στη συνέχεια βέβαια, με την πολύ καλή πορεία στα play out, η αλήθεια είναι ότι πιστεύαμε ότι η ομάδα τα καταφέρει. Βλέποντας όμως ότι ουσιαστικά στηρίζεται σε 2-3 παίκτες, οι οποίοι καταλαβαίναμε ότι δεν θα είχαν και πολλές έτσι δυνάμεις, στο τέλος νομίζω ότι ήδη αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι δύσκολα θα παραμείνει η ομάδα. Σίγουρα ήταν στενάχωρο αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και καλός ο Πανσεραϊκός. Να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, όλη τη χρονιά ο Πανσεραϊκός, και το λέει και ο πρόεδρος του Τάσου Καζίας, ότι έκανε λάθος επιλογές. Λάθος η επιλογή του Κριστιάνο Μπάτση. Πήρε ένα άπειρο προπονητή και μάλιστα ο προπονητής, ο πρόεδρος του έδωσε το δικαίωμα να κάνει τη δυνατότητα να κάνει όποιες μεταγραφές ήθελε, να φέρει όποιος παίκτες θέλει.
1: Ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση και αγάπη με την ομάδα, την τοπική ομάδα των Σερών, έτσι.
2: Γιώργο, μέχρι να ξεκινήσουν τα play out δεν το περιμέναμε. Πιστεύουμε ότι η ομάδα θα πέσει. Στη συνέχεια βέβαια, με την πολύ καλή πορεία στα play out, η αλήθεια είναι ότι πιστεύαμε ότι η ομάδα τα καταφέρει. Βλέποντας όμως ότι ουσιαστικά στηρίζεται σε 2-3 παίκτες, οι οποίοι καταλαβαίναμε ότι δεν θα είχαν και πολλές έτσι δυνάμεις, στο τέλος νομίζω ότι ήδη αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι δύσκολα θα παραμείνει η ομάδα. Σίγουρα ήταν στενάχωρο αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και καλός ο Πανσεραϊκός. Να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, όλη τη χρονιά ο Πανσεραϊκός, και το λέει και ο πρόεδρος του Τάσου Καζίας, ότι έκανε λάθος επιλογές. Λάθος η επιλογή του Κριστιάνο Μπάτση. Πήρε ένα άπειρο προπονητή και μάλιστα ο προπονητής, ο πρόεδρος του έδωσε το δικαίωμα να κάνει τη δυνατότητα να κάνει όποιες μεταγραφές ήθελε, να φέρει όποιους παίκτες θέλει. Ήρθαν παίκτες οι οποίοι δεν

0: τη δυνατότητα να κάνει όποιες μεταγραφές ήθελε, να φέρει όποιους παίκτες θέλει. Ήρθαν παίκτες οι οποίοι δεν πρόσφεραν, ήρθαν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι πραγματικά δεν έδωσαν το κάτι παραπάνω, και έτσι η ομάδα δικαιολογημένα, να σου πω την αλήθεια, υποβιβάστηκε.
1: Δηλώνεις. Δεν είχε καλή απόδοση. Δηλώνεις περισσότερο αθλητικό συντάκτης ή ελεύθερο συντάκτης, ελευθερατζής, όπως λέμε εμείς μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι που ασχολείται με όλο το φάσμα των ειδήσεων.
0: Κοίταξε, για πολλά χρόνια ξέρεις ότι έκανα και κάνω αθλητικά. Από το 21 και μετά η ΕΡΤ μου έδωσε τη δυνατότητα και την ευχαριστώ αυτό. Και βέβαια, γιατί ξέρεις, τα αθλητικά είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτός που κάνει αθλητικά μπορεί να κάνει με μεγάλη επιτυχία και το αστυνομικό ρεπορτάζ και το τουριστικό ρεπορτάζ και το ιατρικό ρεπορτάζ. Τα κάνει όλα.
1: Έτσι
0: τα ξέρεις πολύ καλά ότι πραγματικά είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο, η καλύτερη σχολή το αθλητικό ρεπορτάζ. Γιατί έχω και μια, να σου πω την αλήθεια, έτσι, μεγάλη αγάπη για τον τόπο μου. Δηλαδή είμαι παθιασμένος Έρεος, μου αρέσει πάρα πολύ ο νομός Ερών, πάρα πολύ. Και γιατί έβλεπα και βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες που πρέπει να προβάλλουμε, υπάρχουν και δυσάρεστα πάρα πολλά. Δηλαδή πολλά άσχημα τα οποία μπορούμε να επισημάνουμε όσον αφορά τη μείωση πληθυσμού, πάρα πολλά, γιατί τα χωριά ερημώνουν και όλα αυτά. Έχει όμως ο νομός Ερών και πολλά πλεονεκτήματα, πολλά προτερήματα. Ποδέ έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα η ΕΡΤ να τα αναδείξω αυτά, και είναι πολύ σημαντικό γιατί κάνεις φίλος, πας όλο τον νομό, θα πας σήμερα στην Κερκίνη, θα κάνεις μια βαρκάδα, θα γνωρίσεις τον βουβαλοτρόφο, τον ψαρά, τον άνθρωπο που έχει ξενώνα και κάνει περιηγήσεις, τους φωτογράφους που έρχονται και βγάζουν φωτογραφίες, θα πας στην Αλιστράτη, στο φαράκι του Αγκίτη και θα κάνεις ράφτινγκ, θα πας στο φίλο της Αλιστράτης, θα περιηγηθείς στο φίλο της Αλιστράτης, θα πας στο Ρούπελ, θα ξεναγηθείς στις στοές του Ρούπελ για την ιστορία, θα ακούσεις την ιστορία εκεί. Δηλαδή έχει τόσο πολλά ο νομός και βέβαια το καλύτερο για το τέλος, Τίβος Κατά. Που αν μπεις μέσα Γιώργο, νιώθεις ένα απίστευτο συνέστημα. Δηλαδή με το καλό το 2028, τουλάχιστον αυτό είπε η κυρία Μενδώνη, που θα γίνει επισκέψιμος για το κοινό, νομίζω θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένα απίστευτο ταφικό μνημείο, μόνο το βλέπεις από μακριά εντυπωσιάζεσαι και νομίζω ότι αυτό θα είναι το αποκορύφωμα, δηλαδή με το που θα ανοίξει το Τίβος Κατά. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ένας νομός που έχει πάρα πολλά. Έχει βουνά, Παγκαίο Μπέλες, έχει λίμνες, τη λίμνη Κερκίνη, έχει ιστορικό τουρισμό, έχει αρχαιολογικό τουρισμό, έχει θρησκευτικό τουρισμό. Έχει πολλά. Και μέσα στη δυνατότητα αυτή, πάνω στη δυνατότητα μαζί με τα αθλητικά να κάνω και αυτό και το χαίρομαι. Α πούμε την αλήθεια, περνά ωραία. Δηλαδή, είναι σημαντικό το αυτό που είχε ως αγάπη, αυτό που είχε ως χόμπι, να το κάνεις επάγγελμα. Όσοι το έχουμε καταφέρει αυτό, είμαστε ευλογημένοι από το Θεό και είναι πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω τα ακούω από τον τρόπο που μιλάς, οπότε δεν θα μπορούσε κανείς να πιστέψει κάτι διαφορετικό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Βασίλης, ευχαριστώ για όλα.
0: Και εγώ πάντως να ξέρεις ότι η ομάδα θα ανέβει.
1: Μακάρι.
0: Με τα γραφικές κινήσεις. Ο Τάσος Αζίας τα δίνει όλα για όλα. Αλέκος Βοζνιάρης, ο προπονητής των Ανόδων. Παίκτες πολύ καλούς. Που βέβαια και ο Ηλίας ο Τσέλιος και ο Γιάννης ο Πασάς και ο Θεοχάρης ο Ηλιάρης και ο Παπινόδος Παντελάκης και έρχονται κι άλλοι. Καλή και με τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο βέβαια που είναι αθλητικός διευθυντής. Νομίζω ότι η ομάδα φέτος θα ανέβει σε λίγους μήνες πάλι θα μιλάμε στο Περλίν. Καθές θα κάνουμε και εκπομπή τότε όταν ανοίξει.
1: Κάτι μακάρι.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ για άντε όλα καλά. Την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι. Βασίλης Αναστασιάδης από την Κερκίνη, από τη λίμνη Κερκίνη, η φωνή των Σερών για την αίρα. Και για την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη χρειά, μια πολύ χαρακτηριστική χρειά, και εγώ με έναν τρόπο μεγάλωσα μαζί του ακούγοντας ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά πραγματικά ένας άνθρωπος που για την τοπική κοινωνία έχει αφήσει ένα ξεχωριστό, στην τοπική κοινωνία έχει αφήσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα, και είχαμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας σήμερα εδώ στις αερολογίες.

Εδώ ακούμε μια άλλη διασκευή. Ξεκινήσαμε με τους Raining Pleasure και το Orpheus του, από το δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, το Reflections, που γράφτηκε στην Αμερική, και η πρώτη εκτέλεση στο δίσκο του Χατζηδάκη τότε ήταν με το New York Rock Ensemble. Εδώ ακούμε το Σαναζητώ με τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη, το οποίο το έχει πειράξει μουσικά ο Μεσχέ Μινιμάλ. Και να θυμίσω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είχε παίξει στην ταινία του 1972 Αναζήτησης, και έχει μια διαχρονικότητα η οποία το ακολουθεί έως και σήμερα.

0: Να σας πω βέβαια πρωταγωνιστές, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος μάλιστα πολύ πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, αν δεν κάνω λάθος, σε 94 ετών. Η Έλενα η Ναθαναήλ που έφυγε πολύ νωρίς, ο Βασίλης Ανδρονίδης και ο Ντίνος ο Καρίδης, ο οποίος πάντα σε αυτές τις ταινίες είχε το ρόλο του αστυνομικού. Αστυνομικού περιεχομένου η συγκεκριμένη ταινία. Παραγωγή και σενάριο, Κλεάρχος Χωνιτσιώτης. Όχι, δεν θέλω να πάρω τη δουλειά του Βασίλη του Κρυμπά, ο οποίος το κάνει πολύ καλά. Απλά επειδή έτυχε το συγκεκριμένο τραγούδι, σας δίνω και μερικές πληροφορίες παραπάνω. Τα υπόλοιπα από τον Βασίλη τον Κρυμπά στην εκπομπή του κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για μουσική, ας ασχοληθούμε με ένα διαφορετικό μουσικό όργανο ή μάλλον με ένα μουσικό όργανο το οποίο δεν συνηθίζεται τόσο πολύ στην Ελλάδα. Αν θέλετε, έλαβε μια πιο θεσμική υπόσταση και μιλώ για το εκκλησιαστικό όργανο όταν έγινε η τοποθέτηση του εκκλησιαστικού οργάνου στο Μέγαρο Μουσικής. Πριν από αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι... μπορεί να είναι και 3 δεκαετίες νωρίτερα, 30 χρόνια και που μπήκε το εκκλησιαστικό όργανο στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί η χώρα μας δεν είναι ιδιαίτερο εξοικειωμένη με το συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Ωστόσο, υπάρχει ένας άνθρωπος που τα τελευταία, χάρη πόσα χρόνια?
1: 10
0: χρόνια έχει ξεκινήσει και συνεχίζει ως τώρα τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω, Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, στην Άνω Σύρο. Και νομίζω ότι εν όψη και του φεστιβάλ που θα έρθει τον Αύγουστο, τον Αύγουστο δεν είναι οι μέρες της διοργάνωσης, χάρη.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν μια καλή ευκαιρία να τα πούμε, να πούμε και δύο πράγματα για την Άνω Σύρο. Και να υποδεχτώ το Χάρη το Βεκρύ, ο οποίος είναι πολυσχηδής και πάντα δραστήριος και ανήσυχος στη Σύρο, κάνοντας αρκετά διαφορετικά πράγματα που προάγουν τον πολιτισμό στο νησί, που προάγουν τη φιλοξενία, που προάγουν αυτό που λέμε την καλώς εννοούμενη φιλοξενία στο νησί των Κυκλάδων. Χάρη, πώς είσαι?
1: Ευχαριστώ Γιώργο για τη φιλοξενία, για τα καλά σου λόγια και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σου. Πάντα φιλόξενη εκπομπή σου και να μπορεί να προωθήσει τις όλες αυτές τις δραστηριότητες που κάνουμε εδώ στο νησί, κυρίως τη θερινή σεζόν. Και εντάξει, εσύ παρακολουθείς και πολλά χρόνια όλα αυτά που έχουμε κάνει. Ποτέ το νησί δεν μένει ήσυχο από θέματα πολιτισμού και από εκδηλώσεις. Πάντα υπάρχουν εθελοντές. Είναι αυτό το διαφορετικό που έχει το νησί μας, είναι ότι υπάρχουν είναι τεράστιος αριθμός των εθελοντών του πολιτισμού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι άνθρωποι που ασχολούνται όλο τον χρόνο, όλο τον χειμώνα για τις εκδηλώσεις που θα οργανώσουν το καλοκαίρι. Άνθρωποι που παίρνουν την άδειά τους το καλοκαίρι, όπως και εγώ, για να κάνουμε καλύτερα, για να έχουμε περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε με το φεστιβάλ, αυτό που κάνουμε δηλαδή, οι εξωσχολικές μας δραστηριότητες. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτός και αυτά τα περισσότερα φεστιβάλ που διοργανώνονται από ανθρώπους που ζουν στο νησί είναι τα περισσότερα εθελοντικά και χωρίς εισιτήριο, όπως είναι και το δικό μας, είναι με ελεύθερη είσοδο.
0: Άρα, Χάρη, πες μας λίγο για το φεστιβάλ Άνω και για το εκκλησιαστικό όργανο.
1: Το δικό μας το φεστιβάλ ξεκίνησε το 2017. Ήμασταν τυχεροί, το βρήκαμε στον Άγιο Γεώργιο, τον καθολικό ναό της Άνω Σύρου, τον καθεδρικό ναό της Άνω Σύρου.
0: Άρα υπήρχε το εκκλησιαστικό όργανο.
1: Το εκκλησιαστικό όργανο ήρθε το 1952, ήταν από τον Άγιο Διονύσιο, την εκκλησία που είναι στην Πανεπιστημίου, των Αθηνών, τον καθολικό ναό των Αθηνών. Γιατί εκεί μεταφέρθηκε ένα μεγαλύτερο όργανο από τη Ρόδο και αυτό, επειδή ήταν μικρότερο, μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου στη Σύρο και από τότε χρησιμοποιείται στις λειτουργίες και στις ιερές τελετές. Πέρασε ένα διάστημα βέβαια που ήταν παροπλισμένο, μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αυτά τα όργανα είναι 18 σε όλη την Ελλάδα. Το κάναμε γιατί είχαμε πέρσι κάνει μια έκθεση φωτογραφίας, πρόπερσι. Είχαμε καταγράψει όλα τα εκκλησιαστικά όργανα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι πολύ ακριβό το θέμα της συντήρησής τους. Εμάς το φεστιβάλ Και λόγω του φεστιβάλ καταφέρνουμε και το συντηρούμε κάθε χρόνο. Έρχεται τεχνίτης από την Ιταλία, για να καταλάβεις. Δεν υπάρχει υποστήριξη τώρα στην Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό σε αυτά τα όργανα. Είναι τόσο λίγα, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν τεχνίτες να τα επισκευάζουν. Έρχεται η τεχνίτης από την Ιταλία και γι' αυτό είμαστε και υπόχρεοι στο Ίδρυμα στην ΑΜ και Αιγαίας του εφοπλιστή του Μαρτίνου, του κ. Μαρτίνου, ο οποίος έχει και σπίτι στη Σύρο και πάντα μας στηρίζει. Και μας στηρίζει να μπορούμε να διατηρούμε την πολιτική κληρονομιά του νησιού μας σε αυτό το επίπεδο, ώστε να μπορούν να καλούμε και μεγάλα ονόματα από το εξωτερικό να έρχονται να παίζουν στο φεστιβάλ μας.
0: Να σε ρωτήσω, Χάρη, είναι το παλαιότερο εκκλησιαστικό όργανο στην Ελλάδα, εάν δεν κάνω λάθος, αυτό
1: είναι
0: που
1: το παλαιότερο,
0: βρίσκεται στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στον καθεδρικό ναό, τον καθολικό.
1: Είναι το παλαιότερο που είναι σε λειτουργία. Υπάρχει και ένα που είναι λίγο μεγαλύτερο. Τούτο εδώ είναι το Αγίου Γεωργίου, είναι του 1888. Υπάρχει ένα στην Κέρκυρα που είναι λίγο μεγαλύτερο, αλλά δεν είναι λειτουργία. Είναι αυτά που σου έλεγα και πριν. Είναι εκτός λειτουργίας, γιατί το θέμα της επισκευής του είναι πολύ μεγάλο το κόστος για ένα ναό καθολικό να μπορέσει να το συντηρήσει και να το φέρει στη ζωή, να το χρησιμοποιεί. Οπότε καταλήγουν όλοι οι ναοί στα ηλεκτρικά όργανα για να συνοδεύουν τις τελετές και τις χοροδίες. Εντάξει, το είναι τελείως διαφορετικό το να ακούς ένα ηλεκτρικό όργανο και να ακούσεις αυτό το φυσικό ήχο, το ρομαντικό που έχει αυτό το όργανο με 600 αυλούς, ξύλινο, ξυλόγλυπτο.
0: Αν θυμάμαι καλά, επειδή το παρακολουθούσα από τότε που ξεκινήσατε το Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου στη Σύρο, είχε κληθεί για να μπορέσει να το συντηρήσει και για να το επαναφέρει, γιατί ήταν για πολλά χρόνια ανενεργό το εκκλησιαστικό όργανο της Σύρου. Mm-hmm. Είχε κληθεί τότε, αν θυμάμαι καλά, ένας Ιταλός τεχνίτης, εξειδικευμένος σε αυτό το αντικείμενο, και μάλιστα απόγονος τέταρτης γενιάς κατασκευαστών εκκλησιαστικού οργάνου από έναν οίκο της Ιταλίας, τον Ταμπουρίνη.
1: Σωστά. Άρα, τώρα έχουμε τον Νίκο Μασόνη, που είναι η έκτη γενιά αυτή.
0: Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα. Ένα όργανο το οποίο χρειάζεται τεχνογνωσία, και εδώ υπάρχει και μια μακρά παράδοση από οικογένειες ή από οίκους, κυρίως στην Ιταλία, αλλά όχι μόνο, που αναλαμβάνουν και τη συντήρηση, έτσι.
1: Σωστά, την κατασκευή και τη συντήρηση σε εκκλησιαστικά όργανα σε όλο τον πλανήτη, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: οι τεχνικοί αυτοί ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, πέρσι αυτός που ήρθε και σε εμάς και να το επισκευάσει, πριν ήταν στην Ιαπωνία. Έχει πολλά ιταλικά όργανα σε όλο τον κόσμο, και μάλιστα τώρα που ανέφερες και η μεγάλη επισκευή του οργάνου και η συντήρησή του έγινε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που ήρθαν τότε τρεις τεχνικοί από τον Νίκο Μασόνη και έμειναν τρεις εβδομάδες, το έλυσαν όλο το όργανο και το ξανά έστησαν από την αρχή, και σήμερα μπορούμε με μια ετήσια συντήρηση να μπορούμε να το έχουμε σε μια πολύ καλή κατάσταση.
0: Από πότε έως πότε λοιπόν τον Αύγουστο?
1: Λοιπόν, τον Αύγουστο φέτος συνεχίζουμε να είμαστε μετά τον 15 Αύγουστο, την πρώτη εβδομάδα μετά τον 15 Αύγουστο, δηλαδή 17, είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου με Κυριακή 23 Αυγούστου. Αυτό έχουμε φέτος, γιορτάζουμε τα 10 χρόνια μας, και ο τίτλος του είναι 10 χρόνια Άνω και 200 χρόνια Ερμούπολης. Φέτος και η Ερμούπολη γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της, κάτι που αποτέλεσε και για μας έμπνευση για να στήσουμε όλο το πρόγραμμα και των εκδηλώσεών μας. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, πολύ δυνατά, για να γιορτάσουμε τα 10 μας χρόνια, με ένα ρεστάλ εκκλησιαστικού οργάνου του Ολιβιέ Λατρί.
0: Είναι οργανίστας στην Παναγία των Παρισίων, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό από μόνο του λέει αρκετά, ίσως.
1: Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο, το χώρο. Μάλιστα, έτσι, για μια που. Να σου πω έτσι κάτι που είναι και ωραίο, ότι έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, το οποίο το ανακοινώνει από πολύ νωρίς. Εμείς τον έχουμε κλείσει από τον Ιανουάριο του 2024, για να καταλάβεις.
0: Με φαντάσου.
1: Και το ανακοινώνει πάρα πολύ νωρίς, και επειδή δεν του έβγαιναν οι μέρες τα δρομολόγια με τα αεροπορικά να φύγει από τη Σύρο και να πάει να κάνει την επόμενη συναυλία του στη Γερμανία που είχε, την ακύρωσε τη συναυλία του στη Γερμανία για να έρθει στη Σύρο.
0: Σοβαρά,
1: ναι, προτίμησε.
0: Καλά, μπροστά στη Σύρο το καλοκαίρι τώρα, τι να μας πει η Γερμανία,
1: Τι να πει τώρα, εκεί πάει ο άνθρωπος τόσες φορές. Εδώ θα έρθει σε αυτό το όργανο το μικρό, γιατί είναι σχετικά μικρό, βέβαια, σε σχέση με τα κλειστικά όργανα τώρα των υποχωρών. Ο άνθρωπος τώρα ήταν, εγκαινίασε το καινούριο όργανο Παναγία των Παρισίων πριν ένα χρόνο που έγινε η ανακατασκευή του ναού
0: μετά τη φωτιά. Να σε ρωτήσω για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ. Πόσους αυλούς έχει το εκκλησιαστικό όργανο της Ήρου στον Άγιο Γεώργιο?
1: Η Ήρου έχει 600 αυλούς.
0: Και
1: για το μεγάλο μουσική είπε πρέπει να έχει γύρω σε 6.000.
0: 6.080, το είπα για να δούμε λίγο τη διαφορά.
1: Δεκαπλάσιο είναι.
0: Και είναι και ένα από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι.
1: Στα Βαλκάνια είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων.
0: Σίγουρα στα Βαλκάνια και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Και επειδή έπεσα κοντά στην εισαγωγή μου, 1993, άρα είναι 33 ετών το μουσικό όργανο του Μεγάρου Μουσικής.
1: Ναι, Χριστούγεννα θυμάμαι ήταν.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε, να σου πω λίγο το πρόγραμμά μας.
0: Ναι,
1: βέβαια. Γιατί πραγματικά είναι πολύ πλούσιο φέτος. Τη δεύτερη συναυλία μας είναι την 3η 18 Αυγούστου. Κατεβαίνουμε από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου φέτος και κάνουμε μια συναυλία στον Ναό του Αγίου Νικολάου, τον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου στην Ερμούπολη, που την λέμε μια συναυλία, μια εκδήλωση που λέμε η μουσική συνάντηση δύο θρησκευμάτων, δύο θρησκευτικών παραδόσεων. Αναδεικνύουμε σε αυτή την εκδήλωση από τα 200 χρόνια της ιστορίας της Ερμούπολης, αναδεικνύουμε την αρμονική συνύπαρξη των δύο δογμάτων, καθολικών και ορθοδόξων. Με μια ομιλία που θα γίνει στην αρχή σχετική και μετά θα παίξει ο πατέρας Τζούλιο Γκραμένια, που είναι προθηκούμενος του Φραγκισκανικού Τάγματος των Καπουκίνων στην Ελλάδα. Θα παίξει αρόφωνο αρμόνιο, ένας καθολικός ιερέας. Και πιάνο θα παίξει ο πατέρας Βασίλειος Φραντζίσκος, που είναι διάκονος στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ερμούπολη. Δηλαδή θα βάλουμε δίπλα-δίπλα ένα
0: καθολικό με ένα ορθόδοξο.
1: Που θα παίξει αερόφωνο αρμόνιο και πιάνω και οι δύο έχουν εξαιρετικές σπουδές, μουσικές σπουδές. Έτσι δεν είναι ότι απλώς τους βρήκαμε και βάλαμε να παίξουν. Ο πατέρας Τζούλιο έχει τελειώσει εκκλησιαστικό όργανο στην Βενετία και ο πατέρας Φραντζίσκος έχει εξαιρετικές σπουδές στη Βιέννη πιάνου. Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλή μουσική. Ο πατέρας Τζούλιο είχε παίξει και στην τελετή του Πάπα όταν είχε έρθει στο Μέγαρο Μουσικής που είχε κάνει τη μια λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής όταν στην επίσκεψη του στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και παράλληλα, μετά από αυτού θα παίξει η μεικτή χοροδία του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας της Ερμούπολης, Καθολικού Ναού, και μαζί θα τραγουδήσουν με τη μεικτή χοροδία του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, του Ορθόδοξου Ναού της Ερμούπολης. Είναι μια πολύ διαφορετική εκδήλωση, η οποία θα φέρει κοντά όλη αυτή την ιστορία και πόσο ωραία ζουν Καθολικοί και Ορθόδοξοι στο νησί.
0: Χάρη, να σε ρωτήσω κάτι. Το φεστιβάλ είναι με είσοδο, είναι με ανοιχτή είσοδο?
1: Όλες οι εκδηλώσεις, Γιώργο μου, είναι πάντα και
0: άρα
1: πάντα
0: παραμένει
1: όλα τα χρόνια, ποτέ
0: με ελεύθερη είσοδο,
1: Είναι ελεύθερη είσοδο και επίσης και αυτό στηριζόμαστε στις χορηγίες όλο το φεστιβάλ. Και εντάξει, με την ευκαιρία θα περιμένουμε τώρα και τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα θέλαμε δηλαδή και από το Υπουργείο του Πολιτισμού μια στήριξη ανάλογη του επίπεδου του φεστιβάλ που έχει φτάσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ του Αιγαίου πλέον το φεστιβάλ αυτό. Και επίσης έχει και μια μοναδικότητα, έτσι. Είναι ότι στηρίζεται στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Δεν τα αφήσαμε και αφήσαμε ένα όργανο εκεί να ρημάζει. Εμείς το πήραμε αυτό, το μετατρέψαμε σε πόλο έλξης για την Άνω Σύρο. Τώρα πλέον έρχεται κόσμος από αλλού για το φεστιβάλ και να ακούσει το εκκλησιαστικό όργανο. Ζητάνε, ανεβαίνουν στην Άνω Σύρο και ζητάνε να ακούσουν το εκκλησιαστικό όργανο. Με χάρη και με τη δική σας, έτσι, γιατί όλοι οι φίλοι δημοσιογράφοι, όπως εσύ και στις εκπομπές σου και στα άθρα σου, έχετε στηρίξει πάρα πολύ όλη αυτή την προσπάθεια και το έχουμε κάνει γνωστό. Λοιπόν, ανάλογο χρειάζεται μια στήριξη και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται φεστιβάλ που έχουν στο νησί που γίνονται και έχουν 40 ευρώ εισιτήριο.
0: Ελπίζω να μας ακούει η κυρία Μενδώνη. Αν δεν μας ακούει, ελπίζω κάποιος που ακούει να της το μεταφέρει.
1: Είναι ένα φεστιβάλ που προσφέρει τέτοιο επίπεδο. Ο Ολιβιέ Λατρί παίζει στο εξωτερικό και παίζει με 70, 80 και 100 ευρώ εισιτήριο. Και εμείς θα τον έχουμε στο φεστιβάλ μας με ελεύθερη είσοδο.
0: Είπαμε, ο οργανίστας της Παναγίας των Παρισίων, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή το πρόβλημά μας φέτος είναι γιατί θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Από τώρα έχουμε αρχίσει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό τον. Δηλαδή, γιατί ακούει κάποιος ότι είναι ένα φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου και λέει, έλα τώρα ποιος θα πάει. Φέτος έχουμε ξεκινήσει από νωρί να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τον κόσμο που θα έρθει στην εκκλησία. Γιατί δεν είναι και εύκολο να έρθει άλλος να ανέβει στην Άνω Σύρο.
0: Η οποία δεν είναι και καν ξοκλήσει, αλλά δεν είναι και.
1: Ακριβώς, δεν είναι και καν μεγάλο ναό.
0: Δεν είναι και η Παναγία των Παρισίων, έτσι, σε μέγεθος. Παίζω λίγο με το γεγονός ότι θα έχετε και τον οργανίστα της Παναγίας των Παρισίων. Χάρη, να πούμε και δύο λόγια για την Άνω Σύρο.
1: Εγώ να έχω έρθει. Να σου ολοκληρώσω ένα τρίτο και τι υπόλοιπε εκδηλώσει, γιατί είναι πολύ σημαντικέ. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη 19 Αυγούστου, έχουμε μια εκδήλωση που λέγεται Η Σύρο στη Λογοτεχνία. Είναι εκκλησιαστικό όργανο Σάββα τη Αμίδη που έρχεται ένα παιδί νέο μουσικό από την Αυστραλία, την Ομογένεια. Με τη Βιβύση και ό,τι οι ψήφωνα θα τραγουδήσουν, θα πούνε διάφορα κομμάτια και έχουμε ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων που έχουν γράψει μεγάλοι λογοτέχνες για το νησί που έχουν περάσει. Καταλάβεις, έχει γράψει ο Hans Christian Andersen και έχουν γράψει για τη Σύρο και θα τα διαβάζει αυτά η Μελία Κράιλινγκ. Όλα αυτά πάνω στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Και την επόμενη μέρα κατεβαίνουμε την Παρασκευή 21 Αυγούστου, κατεβαίνουμε στο Θέατρο Απόλλων για πρώτη φορά. Και θα παίξει η Άνω Φεστιβάλ Όρκεστρα, μια ορχήστρα που δημιουργούμε κάθε χρόνο με μουσικούς από την Ελλάδα, την Πολωνία και την Τσεχία. Και θα με σολίστε τον Πολωνό Κρίστοφ Βιερτσίνσκι, ο οποίος είναι ένα πολύ ταλαντούχος νέος Πολωνός πιανίστας. Με την διεύθυνση της ορχήστρας του Στέφανου Τσιαλή. Και ξέρετε, θα κάνουμε εδώ θα αναδείξουμε τους Συριανούς συνθέτες του 19ου αιώνα. Γιώργο, θα παιχτούν κομμάτια Συριανών συνθετών που δεν τα έχουν ξανακουστεί ποτέ. Έχουν γίνει καταπληκτικές μεταγραφές για ορχήστρα. Εμείς τα βρήκαμε το ιστορικό αρχείο, το αρχείο του Οδείου Αθηνών και με τη βοήθεια της Στέλλας Κουρμπανά που είναι έφορος ιστορικού αρχείου και διευθύντρια του Κέντρου
0: Ερευνών. Ναι, και τεκμηρίωση στο Οδείο Αθηνών. Μπράβο, ναι, ναι.
1: Και τα βρήκαμε εμείς σε παρτιτούρες του ιστορικού αρχείου. Έχουν γίνει μεταγραφές για ορχήστρα. Θα ακουστούν καταπληκτικά πράγματα από Συριανούς συνθέτες του 19ου αιώνα που δεν έχουν ξαναπαιχτεί.
0: Χάρη να τρέξουμε λίγο γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος.
1: Και κλείνουμε με τη χοροδία των νέων του Ile de France που θα παίξει την Κυριακή 23 Αυγούστου με το Pierre-Louis de la Porte διεύθυνση χοροδίας και στο εκκλησιαστικό όργανο το Pent Collars που είναι από την Τσεχία. Για την Άνω Σύρο, τι να σου πω, ότι είναι ένα μια συγκισμός που ξεκίνησε το 13ο αιώνα. Ο καθολικό στοιχείο ήρθε στο λόφο με την Ενετοκρατία από το 1200 και μετά. Επί Τουρκοκρατίας υπήρχε ένα ιδιαίτερο καθεστώς με ειδικά προνόμια, οπότε δεν ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ το νησί από τους Τούρκους. Έφεραν πολλά σημαντικά στοιχεία όπως το 1633 ιδρύθηκε στην Άνω Σύρο το πρώτο σχολείο από τους Καπουκίνους μοναχούς. Εκείνη την εποχή έφεραν και το θέατρο, οι Καπουκίνοι μοναχοί έφεραν και το θέατρο στη Σύρο, το θέατρο στο Αιγαίο. Δηλαδή στη Σύρο πεζότανε, το φέραν για εκπαιδευτικούς σκοπούς το θέατρο και παίζανε στη Σύρο, γνωρίζουν το θέατρο από το 1600 τόσο.
0: Ναι,
1: δεν είναι ότι ήρθε το θέατρο μόνο με το θέατρο Απόλλων και μετά με την απελευθέρωση. Η οποία μετά όντως το 1821 με τους πρόσφυγες από Μικρά Ασία, από Χίο και Ψαρά δημιουργήθηκε η Ερμούπολη και τότε είχε αυτή την άνθηση την πολιτική την οποία γιορτάζουμε τα 200 χρόνια φέτος.
0: Σωστά. Χάρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο πάρα για τη φιλοξενία σου.
0: Καλή την αγάπη μας στη Σύρο. Να σου πω ότι έχει το πρόγραμμα σου σήμερα.
1: Σήμερα τώρα που ξέρεις, τώρα μην σας...
0: Ουζάκι.
1: Έτσι λίγο να πω ότι φυσάει σήμερα, λίγο παραπάνω φυσάει σήμερα, αλλά εντάξει.
0: Ωραία είναι. Ο αέρας είναι ευεργετικός. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουμε φάει καύσωνα. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό.
1: Αν και ακούγεται ότι στην Ευρώπη έρχεται καύσωνα.
0: Εντάξει, ας μείνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, να μην έρθει στην Ελλάδα.
1: Προς το παρόν είμαστε μια χαρά.
0: Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου στη Σύρο και στο Χάρη το Βεκρή. Και στο φεστιβάλ Άνω που ετοιμάζεται, θα έρθει. Είναι καθοδόν 17 έως 23 Αυγούστου, έτσι. Με ανοιχτή είσοδο, 10η χρονιά στην Άνω Σύρο, στον καθεδρικό καθολικό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο, 17 έως και 23 Αυγούστου.

Και έτσι με το Love and Hose θα σας κάνω μια διακοπή, αναγκαστική διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο εδώ στις αερολογίες. Σας θυμίζω radio@parapolitika.gr και 211-1080-880. Μαζί μου είναι ο Χρήστος Σωμυρίδης στον ήχο. Στο τηλέφωνο είναι η Μαρία Ιωάννου και ο Βασίλης ο Κρυμπάς διαλέγει τις μουσικές. Η Όλγα Καλάτζη έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ιόνιον FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Όχι, εντάξει, δεν με πήρε ο ύπνος, θα ομολογήσω, όχι, δεν με πήρε ο ύπνος. Απλά εδώ κανόνιζα τα διάφορα διαδικαστικά της εκπομπής. Σας θυμίζω, θα έχουμε μια κουβέντα για τον Ανδρέα το Μαζαράκη. Ήδη έχει αρχίσει και μαζεύεται η παρέα εδώ στο στούντιο. Προσπαθώ με τηλέφωνα, με προσκλήσεις εδώ ζωντανά να συγκεντρωθούμε σιγά σιγά. Ξέρετε, όποιος είχε σχέση και με το Μαζαράκη είναι και λίγο ελεύθερο πνεύμα. Άντε να το μαζέψεις, να το βάλεις στο κλουβί. Οπότε δεν γίνεται. Τέλος πάντων, έχω ήδη κοντά μου στο στούντιο τον έναν από τους δύο καπαδόκες της εκπομπής, του εξαρχείωνα δηλαδή, το Σπύρο το Δημητρίου. Τον καλημερίζω. Σπύρο, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Μένει και κοντά, οπότε είχε όλη την καλή διάθεση και τον ευχαριστώ που είναι εδώ στις αερολογίες.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Καλημερίζουμε για τους ακροατές μας. Χρέος μας για τον Ανδρέα. Δύσκολα για μας πολύ, όπως και χτες το βράδυ που κάναμε την πρώτη εξ αρχείων με τον Ανδρέα να μας κοιτά από πάνω. Δεν ήταν εύκολο καθόλου.
0: Κάνατε εκπομπή θηρία χθες, ε?
1: Κάναμε εκπομπή. Παρόλη η ελευθερία αυτή που έλεγες, Γιώργο, πήγε περίπατο στην αρχή. Ήμασταν αμήχανοι. Μπήκαμε μέσα με τον Λεωνίδα. Είχε έρθει ο Γιώργος ο Τσαγκρινός, που είναι από την αρχή με την αιώνοη του να έχουμε έτσι τις τρεις δεκαετίες.
0: Έλειπε ο βασικός κρίκος της αλυσίδας, έτσι.
1: Τον είχαμε, τον αισθανόμασταν συνέχεια από πάνω και εντωμεταξύ κάποια στιγμή, για να μην αρχίσουν να λέμε βλακίες και ξέρω εγώ στενάχωρα πράγματα, λέμε ο Ανδρέας, επειδή του άρεσαν τα προβοκατόρικα, θα ήθελε να κάνουμε πλάκα. Οπότε αρχίζαμε να θυμόμαστε ιστορίες, διάφορα ευτράπολα που γινόταν στο στούντιο και έτσι ευθυμίσαμε, μαλακώσαμε κι εμείς, να είναι πιο εφεπτή η συζήτηση. Είχαμε εντωμεταξύ συνέχεια φίλους συνεργάτες και λέγανε, θυμόντουσαν τον Ανδρέα, θυμόμασταν πράγματα και πολύ τραγούδι βέβαια, γιατί μεγάλο κομμάτι του Ανδρέα ήταν η μουσική, ο πολιτισμός. Ο Ανδρέας ήταν πολλά πράγματα, Γιώργο, δεν ήταν ένα, δεν ήταν μόνο ραδιόφωνο.
0: Αυτό είπα και εγώ, μια πολύ πλούσια προσωπικότητα.
1: Όπου και να σήκωνες, τράβαγες χαρτί, ο Ανδρέας ήταν από κάτω.
0: Προλογίζοντας και προϋπαντώντας την σημερινή εκπομπή και τη σημερινή μας κουβέντα, αυτό είπα, ήταν ένας πολύπλευρος άνθρωπος. Δεν ήταν ούτε δημοσιογράφος, ούτε ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν ήταν ούτε πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων.
1: Υπήρξε.
0: Ναι, δεν ήταν μόνο κάτι από αυτά. Ναι. Δεν ήταν άνθρωπος του πνεύματος, ήταν ένα κάρο πράγματα. Και πολύ χιούμορ, έτσι.
1: Πολύ. Αυτό ήταν και ήταν
0: μέγας πλακατζής.
1: Βέβαια. Και όλα αυτά που περιέγραψες με κάποιο τρόπο τα είχαμε κι εμείς για να μπορέσουμε να είμαστε στο μαζί. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε. Δηλαδή, με τον Ανδρέα μοιάζαμε. Πολύ. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τα πρόσωπα, τη φυσιογνωμία, ο τρόπος ζωής, ο τρόπος σκέψης, οι διαδρομές της ζωής ήταν ίδιες και η δικιά μου και του Αποσκήτη και του Τσαγκρινού. Δηλαδή,
0: εσύ είσαι γιατρός εδώ,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ήμασταν ακριβώς
0: το βασικό πράγμα, σου επάγγελμα, ναι, είναι αυτό.
1: Πλην του ο Αποσκήτης είναι φυσικός, ο Τσαγκρινός είναι φυσικός. Δηλαδή,
0: μόνο ο Ανδρέας ήταν δημοσιογράφος.
1: Ναι, ούτε αυτό όμως, ήταν οικονομολόγος. Δηλαδή, όταν σοβάρευε, ναι, θυμόταν τα οικονομικά. Εντάξει. Και ήταν επιχειρηματίας.
0: Άλλωστε, ξεκίνησε με επιχειρηματικά πράγματα. Έτσι, εμπορική δραστηριότητα. Αυτά ήταν τα πρώτα του βήματα.
1: Δεν σταμάτησε
0: και συνέχισε. Μπράβο. Κάνοντας παράλληλα και αυτό.
1: Όλοι μας ζούσαμε από την εργασία μας. Δεν υπήρχε. Δεν ήμασταν ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν ήταν η δουλειά μας. Ήταν ένα κάτι άλλο που θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε τι διάλογο ήταν αυτό.
0: Εντάξει,
1: δεν ήταν ούτε ακτιβισμός.
0: Το κέφι σας ήταν.
1: Δεν ήταν ούτε ακτιβισμός. Παρόλο που είχε ακτιβιστικά στοιχεία μέσα, δεν ήμασταν ακτιβιστές. Υπήρξαμε και οι τρεις. Είχαμε και τις ίδιες διαδρομές πολιτικά, με διαφορές χρονικές. Δηλαδή, ο Μαζαράκης τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 70, ο Αποσκήτης τη δεκαετία του 80, εγώ. Τις ίδιες δηλαδή, ήρθε και κούμπωσε αυτό όλο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ραδιόφωνο μουγκά, ας πούμε, αν μπορούσε να γίνει.
0: Για να ακούσουμε κάτι λοιπόν, να ανατρέξουμε έτσι στα μουσικά. Μου στείλες και κάποια τραγούδια, ναι. Πήραμε κάποια από αυτά, τα βάλαμε στη λίστα για να έχουμε εδώ να παίζουμε στη διάρκεια της εκπομπής, όσο θα μιλάμε και όσο θα λέμε πράγματα για τον Ανδρέα τον Μαζαράκη.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Ιουνιόν FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Οχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Υπομενίτσα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
10: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
9: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
13: Ακούτε Ionion FM.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

Τούρκο με ξεφώνησες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια. Τούρκο με ξεφώνησες και μου αλλάξαν τα κλαπέτα, γιατί σας είδαν στο χοτέλ κάτω από κάρο κουβέρτα.

Γιώργο με ξεφώνησες. Εγώ δεν είχα να πληρώσω τη νίκη και εσύ ώρες ατελειώτες. Τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη, Τούρκο με ξεφώνησες. Εσύ είσαι μια άκαρτη γυναίκα, γιατί μας αφήσες τους δυο. Κι αλλάζω πάνε στην Μπεμπέκα,

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή για την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa και είμαστε παρέα. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σου βάλω να ακούσεις και κυρίως επιτυχίες, γιατί αυτό το 2 ώρο θα είναι γεμάτο hits.

Jazz Music, εδώ είμαστε, εδώ επανήλθαμε. Οι Stray Kids λοιπόν συνεχίζουν να κυριαρχούν διεθνώς και πρόσφατα αναρρίχθηκαν K-Pop Group of the Year στα iHeart Radio Music Awards. Η επιρροή λοιπόν της κορεάτικης μουσικής παραμένει τεράστια. Jazz Music, εδώ είσαι.

Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη

0: στήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
9: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
8: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
11: Just Music.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Mr. Spa και σου φέρω και τα πιο hot news. Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande συνεχίζουν να κερδίζουν βραβεία και δημοσιότητα χάρη στο Defining Gravity από το The Wicked. Το πρώτο παραμένει από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και μουσικά γεγονότα της περίοδου. Θέλω παρόλα αυτά να σου πω ότι εγώ έχω δει Cynthia Erivo στο Λονδίνο, στο Dracula και είναι μοναδική.

πρώτες μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις του Pride Month πραγματοποιούνται ήδη σε Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, με τη Μαντόνα να έχει δώσει το ενακτήριο σύνθημα που την είδαμε στην Times Square να γίνεται ένας χαμός. Just Music, εδώ είσαι και εδώ μαθαίνεις τα πάντα.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντονιστείτε. Συγκλονιστείτε. Συγχρονιστείτε. Ιόνιον FM. Συναντηθείτε μαζί τους στους 95,8 στα FM.
10: Just Music.

0: μόνο περιμένω.
1: Η Sabrina Carpenter συνεχίζει να εμφανίζεται δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, από τη Μαντόνα μέχρι τα μεγάλα φεστιβάλ σε fashion events. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο πολύ ασχολούνται όλοι με αυτό το φαινόμενο που ακούει στο όνομα Sabrina Carpenter.

Just Music, εδώ είμαστε και είμαστε παρέα. Λοιπόν, οι κάρες μπορεί να τελείωσαν, αλλά το περιεχόμενο που παρήγαγαν συνεχίζει να κατακλείζει τα social media και αυτό αποδεικνύει ότι σήμερα ένα φεστιβάλ δεν τελειώνει όταν πέφτει η αυλαία, αλλά συνεχίζει να ζει online για εβδομάδες. Όλα αυτά φυσικά χάρη στα social media.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
8: Just Music.

Η Charlie XCX δεν επαναπαύεται στην επιτυχία του. Brat ανακοίνωσε νέα μεγάλη περιοδία που δείχνει ξεκάθαρο ότι θέλει να περάσει ακόμα σε μεγαλύτερο επίπεδο. Οι πωλήσεις των εισιτηρίων ξεκινούν και οι fans ήδη έχουν ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση.

Blast Music, αυτή ήταν η δεύτερη μας εκπομπή. Κάπως έτσι τελείωσε η εβδομάδα μας. Ο Mr. Package 2 ώρες που περάσανε ήταν στο μικρόφωνο. Εσύ άκουσες μόνο hits, άκουσες μόνο επιτυχίες, γιατί αυτό κάνουμε άλλωστε κάθε εβδομάδα εδώ στο Just Music. Σε φιλώ, σε περιμένω σε επόμενο. Είστε πας πουθενά, η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ.

0: Τίγρα. Έχουμε πολύ ακόμη.
1: Η Ρουμανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, είναι μεσολόγοι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
10: Ακούτε Ionion FM.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε. Πάμε για ένα ακόμα δίωρο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, ενδιαφέροντα νέα, κινηματογραφική πρόταση και επικοινωνία. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Ελπίζω πως ναι. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έλα.

πάμε για την επικοινωνία μας. Τα μηνύματά σας περιμένω, περιμένω και τις μουσικές επιλογές σας. Όλα αυτά και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε τα κάνουμε μέσα από το Instagram account μου. Σως πρέπει να ακολουθήσετε το λογαριασμό για να δω με σιγουριά το μήνυμά σας. Μην πάει στα αιτήματα και ψαχνόμαστε, παιδιά. D-Milioglu στο Instagram και εκεί με προσωπικό μήνυμα μου στέλνετε το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε την επόμενη φορά ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε. D-Milioglu στο Instagram. Σας περιμένω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

μικρή διακοπή, πολύ πολύ μικρή, δεν θα καταλάβετε πότε θα επιστρέψω, με μια πολύ ανησυχητική έρευνα και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρόλα αυτά, σε λίγο, μόλις ξαναβρεθούμε εδώ στην αγαπημένη μας εκδότητα.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Το AI πια είναι για τα καλά στη ζωή μας και από ό,τι φαίνεται, όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάει ο καιρός, μπαίνει όλο και περισσότερο, διεισδύει όλο και περισσότερο στις ζωές μας. Και υπάρχει εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έρχεται από την Ιταλία, που λέει ότι πάνω από το 40% των εφήβων εκεί έχει στραφεί στο AI για βοήθεια σε στιγμές θλίψης, μοναξιάς ή άγχους. Μία έκθεση που τονίζει ότι μόνο οι μισοί Ιταλοί έφηβοι έχουν επισκεφτεί κάποια έκθεση ή μουσείο το τελευταίο χρόνο και σχεδόν ένας στους πέντε δεν έχει κάνει καμία μα καμία σωματική άσκηση. Πάνω από το 46% δεν διαβάζει βιβλία και η έκθεση υπογραμμίζει παράλληλα ότι το 9% έχει αποφασίσει να απομονωθεί λόγω ψυχολογικών προβλημάτων και το 12% χρησιμοποιεί ψυχιατρικά φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού. Παιδιά, αυτό που συμβαίνει με το AI που μπορεί να το κάνουμε και εμείς μερικές φορές. Κάτι τρέχει, κάτι ένα πόνο νιώθουμε, κάπως δεν. Και μπαίνουμε αντί να πάμε σε γιατρό, τρέχουμε κατευθείαν στο AI, ας πούμε. Μπορεί να προκαλέσει τρομακτικά προβλήματα. Μην χανόμαστε, το AI είναι εργαλείο για συγκεκριμένα πράγματα, μην χάνουμε την μπάλα και μην ξεφεύγουμε για τα υπόλοιπα, που είναι και πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά στα θέματα υγείας, είτε είναι σωματικής είτε είναι ψυχολογικής. Ο μόνος που μπορεί να δώσει απάντηση και αυτό μετά από διάγνωση είναι ο γιατρός.

Μία ακόμα ώρα γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και ενδιαφέροντα νέα βεβαίως έρχεται σε λίγο εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Μην φύγει κανείς, επιστρέφω.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.

επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε τώρα σε μια είδηση πάρα πολύ σοβαρή για μένα και νομίζω ότι είναι σοβαρή γενικότερα, γιατί είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτό. Θα πάμε σε μια στάρ της κορεάτικης pop, η οποία κατέρευσε στη σκηνή. Ίσως να είχατε δει και το ανάλογο βίντεο που είχε γίνει viral στο διαδίκτυο. Κατέρευσε γιατί είχε χάσει 10 κιλά μέσα σε ένα μόλις μήνα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι γιατί έχασε τα κιλά. Όλη αυτή η διαδικασία να χάσει απότομα βάρος και ίσως όχι με φυσικό τρόπο, ξεκίνησε μετά από μια κριτική που δέχθηκε για το βάρος της. Και τώρα αυτό σηκώνει, παιδιά, τόση πολύ κουβέντα. Πρώτον, για το τι πρέπει να αφήνουμε να μας επηρεάζει και τι όχι, και πόσο μας επηρεάζει αυτό και εις βάρος της υγείας μας, αλλά και από την αντίθετη πλευρά, πόσο εύκολα μερικές φορές κάνουμε σχόλια για τους άλλους χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχουν στην ψυχοσύνθεσή τους. Θέλει μία προσοχή, θέλει μία ευαισθησία, θέλει μία ενσυναίσθηση, ή αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, ας κοιτάει ο καθένας τη δουλειά του, παιδιά, και ας κοιτάει ο καθένας το σώμα του. Δεν είναι αντικείμενο κριτικής το «Α, πάχινες», «Α, αδυνάτησες», «Α, πώς έγινες έτσι», «Α, γιατί έγινες έτσι». Νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια είναι ένα σκαλοπάτι που ακόμα δεν το έχουμε πατήσει, δεν το έχουμε ανέβει. Μήπως ήρθε η ώρα.

0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από...
2: Ιουνιόν FM.
0: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης.

0: όμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Θα σας πάω σε ένα εντυπωσιακό μπλε διαμάντι τώρα. Σε ένα μπλε διαμάντι το οποίο λέγεται Melon Blue και πουλήθηκε, ακούστε τιμή, σε δημοπρασία πάντα, πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια. Το Melon Blue είναι ένα διαμάντι ζωηρού μπλε χρώματος, βάρους 9,51 καρατίων, το οποίο κοσμεί ένα δαχτυλίδι και πουλήθηκε στη Γενέβη για πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια. Ένας πολύτιμος λίθος εξαιρετικής καθαρότητας, σύμφωνα με τον Οίκο Δημοπρασιών, συγγνώμη, Κρίστης, και η αξία του μπλε διαμαντιού, το οποίο συγκαταλέγεται μεταξύ των ομορφότερων χρωματιστών διαμαντιών που έχουν ποτέ προταθεί σε δημοπρασίες, σύμφωνα με τον Ραχούλ Καντάκια, που είναι διευθυντής του τμήματος κοσμηματοποίησης του Κρίστης, υπολογιζόταν από τον Οίκο Δημοπρασιών να φτάσει ακόμα και τα 30 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε με λίγα λόγια, τα 26 περίπου εκατομμύρια δολάρια θεωρείται και καλή τιμή. Εξαιρετικό όμως, άμα το δείτε, πατήστε Melon Blue στο Google, διαμάντι Melon Blue, είναι πραγματικά μια ομορφιά. Δεν ξέρω αν θα δίνα 25 εκατομμύρια δολάρια, που δεν έχω και 25 εκατομμύρια δολάρια, και να τα είχα όμως, δεν ξέρω αν θα τα δίνα, αλλά να τα βλέπω στο διαδίκτυο αυτά τα υπέροχα διαμάντια είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Για την ιστορία να σας πω ότι η υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ σε δημοπρασία του Κρίστης για ένα διαμάντι έντονου μπλε χρώματος επιτέχθηκε πριν από 10 περίπου χρόνια στη Γενέβη το 2016, όταν το Oppenheimer Blue είχε πωληθεί έναντι 57,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Να υπενθυμίσω την επικοινωνία μας λίγο πριν το τέλος για να μου στείλει τραγούδια για την επόμενη εκπομπή. Το Instagram account μου. Αυτό και μόνο. Δίκα το Παύλα Μιλιόγλου, προσωπικό μήνυμα εκεί με τις μουσικές επιλογές σας ή με ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μοιραστείτε. Το μικρό σας όνομα και την περιοχή ή το ραδιόφωνο από όπου μας ακούτε οπωσδήποτε και μην ξεχνάτε, κάντε και ένα follow στο account μου για να δώσω σίγουρα το μήνυμά σας. Δίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram. Σας περιμένω.

Γρήγορα πέρασε η ώρα. Κάπου εδώ, κάπως έτσι θα πω για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη μας συνάντηση. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
6: Ionion FM. Κοντά σας.

0: Γεια σας και σήμερα. Είμαι Μέρη Αυγερνοπούλου και είμαι συνεπέστατη. Ακριβώς την ίδια ώρα, ακριβώς την ίδια μέρα, ακριβώς το ίδιο ραδιόφωνο στην ίδια συχνότητα. Ελάτε και συναισθείτε, ελάτε να κάνουμε παρέα για 2 ολόκληρες ώρες. Να περάσουμε καλά, γιατί έχουμε και να τραγουδήσουμε και πολλά να πούμε. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως.
1: Έλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Το φέραμε από εκεί, το πήγαμε από εδώ, το ξαναγύρισαμε από εκεί. Τα ραντεβού, οι σχέσεις δεν κάθονται. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να κάνουμε το white flowering. Τι σημαίνει αυτό, τώρα θα το πω εγώ στα απόλυτα ελληνικά. Δεν το πάμε πιο χαλαρά. Αυτό. Να το πάμε πιο χαλαρά, παιδιά. Γιατί μπορεί να είναι λέει, και πιο υγιές. Μην μπαίνει σε μία σχέση με μεγάλες προσδοκίες. Άστο, το ρημάδι δεν τραβάει. Πήγαινε έτσι σαν το αγριολούλδο, να σε παίρνει η ροή των πραγμάτων, να είσαι λίγο πιο ήρεμος, πιο ήσυχος. Μην έχεις λέει και πάρα πολύ στρες στο κεφάλι σου, μην κάθεσαι να αναλύσεις τις φίλες σου στο WhatsApp που πηγαίνει το πράγμα από τα τρία πρώτα ραντεβού. Μην αρχίσει ξεφυλίζει, να δεις τα νηφικά. Μην αρχίσουν τα γόρια να λένε πού να το γνωρίσω στη μαμά μου, θα αρέσει τη μαμά μου, θα αρέσει τη μαμά μου. Τι δαχτυλίδι να πάρω. Άστο τώρα, παιδιά, άστο το. Ας γνωριστούμε πρώτα και ας το πάμε πιο χαλαρά. Αλλά με μία υποσημείωση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είστε η πραγματική σας εαυτή. Μην κουράζεστε και μην κουράζετε. Δηλαδή, μην δείχνετε άλλο από αυτό που είστε. Να δείχνετε αυτό που είστε. Αν του άλλου του αρέσει, έχει καλώς. Εάν του αρέσει, ο καφής στο δρόμο του. Γιατί καιρός να πάμε παρακάτω.

Πόσο χαίρομαι, πραγματικά πόσο χαίρομαι που η ιατρική εξελίσσεται με τόσους γοργούς ρυθμούς. Συγκινούμε όταν βλέπω παιδάκια μωρά που δεν ακούν να φορούν τα κατάλληλα ακουστικά και να ακούνε τις φωνές των γονιών τους και να ζουν τη χαρά τους. Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είχαν πρόβλημα με την όρασή τους. Πραγματικά αυτή έχει απλώς να διορθώνεται, αλλά να ξεκινάει από την αρχή. Τώρα οι Ιάπωνες ερευνητές κατάφεραν να εφαιρέσουν ένα επιπλέον χρωμόσωμα που συνδέεται με το σύνδρομο Down σε εργαστηριακά κύτταρα, ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντικές θεραπείες. Αναπτύσσουν οφθαλμικές σταγόνες που στο μέλλον ίσως μπορούν να βελτιώσουν την όραση χωρίς την ανάγκη να φοράς γυαλιά. Το καταλαβαίνετε, να βάζεις σταγόνα και να μην χρειάζεται να βάζεις γυαλιά. Στη Νότια Κορέα δε δοκιμάστηκαν ξεχωριστές λωρίδες για γρήγορους και αργούς πεζούς με στόχο τη μείωση της συμφόρησης και του καθημερινού στρες. Η Γαλλία συνεχίζει να εξελίσσει την τεχνολογία των τεχνητών καρδιών, φέροντας πιο κοντά μια λύση που δεν εξαρτάται από δότες οργάνων. Γάλλοι ερευνητές δημιούργησαν ένα βιολογικό μίνι πάγκρεας από ζωντανά κύτταρα, το οποίο παράγει ινσουλίνη και δίνει νέες ελπίδες στη θεραπεία του διαβήτη. Η Ιαπωνία πέτυχε ταχύτατα διαδικτύου ρεκόρ πάρα πολύ γρήγορα σε εργαστηριακές δοκιμές, θέτοντας πάρα πολύ υψηλά τον πύχη. Οι Βραζιλιάνοι ερευνητές ανακοίνωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα από πειραματική θεραπεία που βοηθάει παραπληγικούς ασθενείς. Τρέχει η ιατρική και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που όλο αυτό το AI και όλη αυτή η τεχνολογία πραγματικά λειτουργεί μαγικά υπέρ των ανθρώπων. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Να έχουμε τα εργαλεία, αλλά να μην μας χτυπάμε, να μην μας πολεμάμε, να μας υποστηρίζουμε και να μας στηρίζουμε.

0: FM.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Και με το σύντομο διασπαστικό διάλειμμα επιστρέφουμε εδώ στο δικό μας τον αέρα. Είμαι Μέρη Αυγερινοπούλου. Έχουμε να πούμε πολλά και να τραγουδήσουμε και να σχολιάσουμε και να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Έλατε και στον Ελλάδα να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως.

Ο Αλέκος Φασιανός, ένας συγκλονιστικός Έλληνας ζωγράφος, ένας άνθρωπος που δημιουργούσε, και να σας πω, είχα την τύχη να τον γνωρίσω, ακόμα και στο τραπέζι που καθόμασταν, ήταν ικανός σε μια χαρτοπετσέτα να σου φτιάξει ένα έργο. Έρχεται λοιπόν ο Αλέκος Φασιανός και μαζί με μια εταιρεία μπαίνει στο streetwear. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έργα του καλλιτέχνη ζούνε, ναι, ζούνε πάνω σε ρούχα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έργα του Αλέκου Φασιανού θα κυκλοφορούν στη συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 και ο Φασιανός και η μυθολογία της καθημερινότητας φτιάχνουν πραγματικά μια νέα ταυτότητα. Πόσο σημαντικό είναι να βλέπεις πολύ ωραία μαντήλια, πόσο σημαντικό είναι να βλέπεις πολύ ωραίες μπλούζες, να βλέπεις πάρα πολύ ωραία αντικείμενα τα οποία κοσμούν το σπίτι σου και φέρουν τόσο σπουδαία υπογραφή. Να φοράς δηλαδή ένα πολύ ωραίο μαγιό, ένα πολύ ωραίο σορς και να έχει την υπογραφή του Αλέκου Φασιανού. Πραγματικά πολύ ωραίο, γιατί η τέχνη σε φάει παντού. Πόσο μάλλον να μην σε πάει και στη μόδα, που είναι ένα άλλο είδος τέχνης.

Τελειώσαν οι πανελλαδικές, τελειώσαν οι εξετάσεις, τα παιδιά φαντάζομαι θα ερεμήσουν. Βέβαια υπάρχουν και τα παιδιά που πάνε τώρα τρίτη ηλικίου με αποτέλεσμα να υπάρχει πάρα πολύ διάβασμα και να υπάρχει και πίεση, αλλά χαλαρά, όμορφα και ωραία. Ξέρετε, είναι αυτοί οι μήνες του καλοκαιριού που μας επιτρέπουν λίγο να ξεκλέβουμε χρόνο, να τακτοποιούμε και κάποια πράγματα. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που τελείωσε επιτέλους με τα ρούχα και τακτοποιώ σιγά σιγά ένα-ένα τα δωμάτια. Θα μου πεις, έχεις πολλά? Όχι, αλλά είναι τα πράγματα πολλά. Και πρέπει να δω πώς θα τα γυρίσω από εδώ, πώς θα τα γυρίσω από εκεί. Ψάχνω να βρω λύσεις. Αν έχετε κι εσείς καμιά ιδέα, να τη μοιραστούμε.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα μου

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Τρέχει ο χρόνος, γοργά-γοργά, και έτσι η πρώτη ώρα πάει, γράφτηκε στην ιστορία. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλ και θα είμαστε στην παρέα σας για αρκετά ακόμα τραγούδια, για αρκετά ακόμα σχόλια. Έλατε και συναισθείτε, έλατε να περάσουμε όμορφα, έλατε να περάσουμε καλά εδώ στο δικό μας αγαπημένο ραδιοφωνικό.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Η Πολωνία αναγνώρισε επίσημα εθνική μειονότητα τους Έλληνες, βεβαίως, με αποτέλεσμα να έχουμε έτσι, να αυτή είναι μια ιστορική απόφαση, γιατί έρχονται νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για μια κοινότητα με παρουσία 7 αιώνων. Βεβαίως. Η Πολωνία λοιπόν αναγνώρισε επίσημα εθνική μειονότητα τους Έλληνες και γίνονται η 10η ελληνική γλώσσα στα σχολεία και δικαιώματα πολιτιστικής και πολιτικής εκπροσώπησης. Αυτό λοιπόν, γιατί επειδή υπάρχουμε παντού, ναι, υπάρχουμε παντού, δεν είναι και ωραίο να μας αναγνωρίζουν και μας λένε έχετε έρθει τόσα χρόνια, τόσους αιώνες πίσω και είσαστε εδώ πέρα έμποροι από τη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Κρήτη και τη Χίο που εγκαταστάθηκαν εκεί στην Πολωνία, αφήσατε έγκριση στον πολιτισμό και στο εμπόριο. Δεν είναι ωραίο να μας αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουμε. Αυτά είναι πολύ ωραία. Γενικώς να μας αναγνωρίζουν. Όπως η Ιταλία, μας επέστρεψαν κοιμήλια και νομίσματα, μας είχαν πάρει το εξωτερικό. Όπως περιμένουμε επιτέλους να έρθουν και τα γλυπτά του Παρθενώνα. Επιτέλους. Και να ξέρετε ότι το Σεπτέμβριο στην κρατική τηλεόραση θα παρουσιαστεί ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που ετοίμασε η Μίντια Νήσι για την επιστροφή και για τα γλυπτά του Παρθενώνα που στηρίζονται στις μαρτυρίες τη συζύγου του Έλγιν, για να καταλάβετε πως όλα αυτά δεν δόθηκαν, αλλά εκλάπησαν.

Τι ωραία, τι ωραία. Το ποσοστό παιδιών που απολαμβάνουν την ανάγνωση ανέβηκε για πρώτη φορά σε 5 χρόνια. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Τα παιδάκια δηλαδή πιάνουν τα βιβλιαράκια, βεβαίως. Αρχίζουν να διαβάζουν. Και όλο αυτό ξέρετε, λέμε για τα social, λέμε για τα tablet. Είδατε ότι και τα σχολεία επάνω εκεί στο βορρά άρχισαν να σταματήσουν να πηγαίνουν τα παιδιά με ένα τάμπλετ στο σχολείο? Όχι, ξαναγυρίσανε τα βιβλιαράκια και τα τετραδιάκια και τα μολύβια. Έτσι γίνεται. Γιατί όταν ανοίγεις το βιβλίο, και αυτή η μυρωδιά είναι πολύ ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη. Τι ώρα ανοίγεις το βιβλίο, μπορεί να σημειώνεις δίπλα μια φράση, μπορεί μια φράση να σου δημιουργήσει μια ιδέα, να τη γράψεις σε ένα χαρτί παραδίπλα. Νομίζω ότι άλλη σχέση του βιβλίου και άλλη σχέση του τάμπλετ ή της οθόνης. Έτσι είναι. Το καταλαβαίνω ότι μια οθόνη είναι πιο εύκολα, αλλά είναι άλλο πράγμα το χαρτί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μια μεγάλη αύξηση σημειώθηκε στις ηλικίες 8 με 18. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο και στα παιδάκια που διαβάζουν όλο ένα και περισσότερο.

0: αγαπάς.
1: Τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και ναι, θα μου πείτε, έφυγε πολύ γρήγορα η ώρα. Έφυγε. Τι να κάνουμε, εδώ είμαστε. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και όλα θα γίνονται όμορφοι καλά. Ωραία παρέα, είμαστε, τραγουδάκια έχουμε. Έχουμε να πούμε κι άλλα.

Συντονιστείτε, οργανωθείτε, μη βιάζεστε, όχι, έχουμε και ανάδρομο ερμή, σας το έχω ξαναπεί. Δηλαδή καθυστερήσεις, ελέγχουμε τι ώρα φεύγουμε, πού πάμε, αν έχει έρθει το πλοίο, αν έχουμε κλείσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τα ξανατεστάρουμε, έτσι δεν ξέρετε. Μην εκνευρίζεστε, θα έρθει λέει και ο Αύγουστος που θα έχει και εκλήψεις. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή, συμβαίνουν πολλά. Εμείς το θέμα μας είναι να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να είμαστε συντονισμένοι με το μέσα μας για να λειτουργούμε καλά και στο έξω μας.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Είμαι η Μέρια Βιερνοπούλου και ανανέω το ραντεβού μου και την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα στο ίδιο αγαπημένο ραδιόφωνο, στην ίδια αγαπημένη συχνότητα. Να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα, να βλέπετε που θέλετε να πάτε και να μην πηγαίνετε εκεί που κοιτάτε. Είναι κάτι που το λέω και το ξαναλέω, γιατί κοιτάξτε, εμείς τη φτιάχνουμε τη ζωή μας. Οπότε ας τη φτιάξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Από μένα για σας, τα καλύτερα. Γεια σας.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
12: Ιόνιον 95,8.

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας εκπομπή που παίζει τα αγαπημένα κλασικά. Δύο φορές την εβδομάδα σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από το Αιγαίο και το Ιόνιο, παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε. Και είμαστε εδώ σε μια εκπομπή που σας κερδίζει κάθε εβδομάδα. Και εμείς το vibe το εισπράττουμε. Διότι όπου κι αν είμαι, μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και μου λέτε: Γεια σου Παναγιώτη, σε ακούω από εδώ, σε ακούω από εκεί. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλη αυτή η προσπάθεια που είναι ένα αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό πίνω στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι και σήμερα να παίξουμε τα αγαπημένα κλασικά? Είστε έτοιμοι να μπούμε στην αυλή του μουσικού παραδείσου? Έχετε πιάσει το υπονοούμενο. Θα ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Στην αυλή του παραδείσου, φίβο στη μουσική και στη σύνθεση, ένα τραγούδι για απόλυτα ερωτευμένους. Και καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

έρωτας θέλει τρέλα, ο έρωτας θέλει παραφροσύνη, ο έρωτας θέλει να φεύγεις από τη λογική. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου στο μακρινό παρελθόν, μία σύνθεση του Μιχάλη Ρακιτζή. Η νεότερη γενιά το έμαθε μέσα από την Κατερίνα Λιόλιου το 2023. Είναι το «Θα σου λείψει δική μου η τρέλα, θα μου λες πίσω γρήγορα έλα, θα σου λείψουν τα ελαττώματά μου και θα θέλεις να τρέξεις κοντά μου». Πάμε να το απολαύσουμε όμως το αυθεντικό, διότι το έχουμε δει και μάλλον το έχουμε ακούσει και από την Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς θα ακούσουμε τον Άγγελο και τον Στέλιο Διονυσίου στο μακρινό 2000.

μόνο η απόλυτη Ελληνίδα Star μπορεί να προσδιορίσει μουσικά το κλίμα το τροπικό και να το μετατρέψει σε μια παλέτα συναισθημάτων. Διότι ο έρωτας μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Διότι στον έρωτα πρέπει να ζούμε την υπερβολή. Στα καλύτερά της, η απόλυτη Ελληνίδα Star μέσα από ένα μοναδικό και αισθαντικό βίντεο κλιπ μας είχε αναστατώσει για άλλη μια φορά και όχι άδικα. Εσείς το ζητήσατε, εμείς το παίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show. Κλίμα τροπικό σε σύνθεση και μουσική, βεβαίως πάντα, του Νίκο Καρβέλα.

0: γυάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
4: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Μετά
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Keep your ears open to Ionian FM 95.8.

Συνεχίζουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχνάτε την επικοινωνία Goldies κατ' Παύλα Radio Show, όπου ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και πείτε μας σε ποια συνθήκη είστε. Ελάτε να φέρουμε το Σουάν, ένα boy band το οποίο έχει κάνει ένα ριλανσάρισμα της καριέρας του. Βεβαίως με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να είναι ο front singer και να ακούσουμε το τραγούδι Μωρό μου. Είναι αυτή η προσμονή να βρεθούμε αγκαλιά. Και είναι αυτή η pop μουσική που πάντα μας ξεσήκωνε όταν έπαιζε στα club. Τραγούδι διαχρονικό που παίζει recurrent, δηλαδή στις λίστες πολλών ραδιοφώνων ως flashback, και εμείς θα το θυμηθούμε διότι είμαστε η απόλυτη κλασική εκπομπή. Εδώ δικαιωματικά παίζουμε μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Μπαίνουμε στη δεκαετία των 90's, συγκεκριμένα 1998. Ένα σας λέω, ήμουν φοιτητής τότε. Και το New Channel έπαιζε όλη την ημέρα βίντεο κλιπ και εμείς γράφαμε τις βιντεοτενίες για να τα παίρνουμε στο εξωτερικό και να τα ακούμε non-stop, γιατί τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο σε αυτή τη μορφή. Η Στέλλα Γεωργιάδου είναι αποφασισμένη και κυκλοφορεί μια σύνθεση του Ανδρέα Μπονάτσου με τίτλο «Τώρα μου μιλάει». Ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα με αγκαλιάζει, τ' άστρολα μου τάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, πεθαίνω.

Είστε έτοιμοι να ακούσετε ένα από τα πιο δυνατά pop τραγούδια στην ελληνική μουσική βιομηχανία? Είστε έτοιμοι να ακούσετε τον Μιχάλη Ρακιτζή να ερμηνεύει τους στίχους της Σοφίας Αρβανίτη που τότε ήταν ζευγάρι? Εσείς πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να είναι δικό μας για πάντα? Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Μιχάλης Ρακιτζής μέσα από αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι τόσο νοσταλγικό που πραγματικά μερικές φορές εμένα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ποτέ μου δεν σου είπα δικό σου για πάντα. Αντίθετα, σου έλεγα δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να ράξεις. Λυπάμαι, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Πάμε να μπούμε στην μηχανή του χρόνου και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί αυτό το αγαπημένο άσμα.

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάριος στο μικρόφωνο.
8: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
9: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
10: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
11: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
12: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
7: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
12: Ο κύριος Καστρινός.
7: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
12: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
7: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
12: Εγώ αυτό κρίνω.
7: Εμέσω μη σαφώ.
13: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
6: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion.

Είμαστε πάντα στο Goldies Radio Show και σκέφτομαι, φίλοι και φίλες και αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, με πόσους τραγουδιστές έχει συνεργαστεί ο Φίβος. Πραγματικά έχει γράψει μουσική σχεδόν για όλο το μουσικό στερέωμα. Μέσα από το άλμπουμ Έρχομαι, στο μακρινό 1996, η Κωνσταντίνα θα ερμηνεύσει την Ζάλη. Η σύνδεση είναι του Φίβου και ο στίχος είναι του Πάνου Φαλάρα. Ζάλη, πάμε γλυκιά μου Ζάλη, σε ένα ταξίδι πάμε πάλι, και όπου μας βγάλει είναι νομίζω δροσερό, είναι εύπεπτο, είναι αγαπησιάρικο, και πάμε να το ακούσουμε εδώ στην εκπομπή που παίζει μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο Goldies Radio Show δεν μπαίνουμε σε κανένα μουσικό καλούπι. Μπαίνουμε τώρα σε vintage άκουσμα. Πραγματικά, οι νεότεροι πιστεύω θα το μάθετε αυτό το τραγούδι από αυτή την εκπομπή. Οι παλιότεροι θα συγκινηθείτε. Γιάννης Κατέβας, Να μ' αγαπάς τώρα, στο μακρινό 1981. Μουσική και στίχη του Γιώργου Κανελόπουλου. Εγώ το συγκεκριμένο τραγούδι έπρεπε να το ακούσω για να το θυμηθώ, παρόλο που είμαι μιας παλιάς γενιάς. Να μ' αγαπάς τώρα, να με πονάς τώρα, τώρα που είμαστε μαζί, να με φιλάς τώρα, να με κρατάς τώρα, όσο η καρδιά σου το μπορεί. Πάμε να το θυμηθούμε.

απολαύσουμε ένα αγαπημένο pop άσμα με άνεμο αγάπης, καταλάβατε. Είναι η Μαντό, το 1994, κυκλοφορεί το Ανήσυχο Βλέμμα. Η σύνθεση είναι της Μαντός και η στίχη της η Ρος Τριγώνη. Η Μαντό έχει αποδείξει ακόμα και με το τελευταίο της τραγούδι ότι μουσικά τα καταφέρνει και τα πηγαίνει πολύ καλά. Θέλει άνεμο η αγάπη, να φυσά να την ξυπνάει, να αλλάζει διαθέσεις, να φουντώνει, να μεθάει. Θέλει άνεμο η αγάπη, να δροσίζεται, να ελπίζει, να βουλιάζει μες στο κύμα και έναν ήλιο να θυμίζει. Θέλει άνεμο η αγάπη, μα πόσο ποιητικά το ερμηνεύω πια. Δώστε μου ένα βραβείο, βρε παιδιά. Εκεί καμιά επιτροπή δεν ακούει. Λοιπόν, βραβεύστε με, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Goldies Radio Show.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ιόνιο.

Ελάτε να απολαύσουμε Γιώργο Λεμπέση μέσα από το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία» στο μακρινό 2005. Μία ερμηνεία του Φίβου και είναι οι προδιαγραφές. Δεν είσαι σταθερή, όχι, μάλλον συγκεκριμένα ο στίχος λέει: γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς. Δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι και αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές. Μόνο ο Φίβος θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο και να απογειώσει την καριέρα του Γιώργου Λεμπέση. Πάμε να τον απολαύσουμε.

Είμαστε εδώ. Μετράμε αντίστροφα στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος όπου επικοινωνούμε πάντα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε να απολαύσουμε τον Σάκη Ρουβά μέσα από μια σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου μέσα από το άλμπουμ Υπάρχει Αγάπη Εδώ. Με τίτλο Όλα γύρω σου γυρίζουν. Σκέψεις, λέξεις, σχέσεις, όλα. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Μέρες, νύχτες, μήνες, χρόνια. Ένα τραγούδι που εμείς εδώ παίζουμε συνέχεια, το αγαπάμε όπως και όλα όσα έχει πει ο ένας και μοναδικός superstar Σάκης Ρουβάς.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι από όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια, τα οποία απολαμβάνετε σε ισχυρές δόσεις χρυσόσκονης. Θα κάνουμε φινάλε με την σοκολάτα. Με τη σοκολάτα που ο Σαρμπέλ το έχει αφιερώσει στη γυναίκα του, λέει αυτό το τραγούδι, όπου είναι με λαμψή. Και μάλιστα, όπως είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του, γελούσε όταν είχε κάνει αυτή την αφιέρωση. Λοιπόν, η σοκολάτα πάντως είναι κάτι το οποίο είναι καταμάχητο, είτε σε παγωτό, είτε σε κρέμα, είτε σε ξηρά μορφή. Τα πάντα όλα την αγαπάμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Οπότε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι, να στηρίζετε τον αγαπημένο σας σταθμό και βεβαίως μην ξεχνάτε Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Μπορείτε να στέλνετε όλα αυτά που αγαπάτε και εμείς θα τα παίζουμε στις εκπομπές μας. Φιλί μεγάλο, να είστε καλά. Bye.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
5: Ενημέρωση.
6: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
9: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
5: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
10: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
5: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
0: Η ώρα είναι 10.

0: Λουμενίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρτα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Ξεκίνημα με Δήμητρα Γαλάνη. Ένα τραγούδι που μιλάει για καλοκαίρια. Ένα τραγούδι υπόσχεσης και για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Papercut και ο Νίκος Μωραΐτης. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για 2 ώρες. Διαλέγει για σας λόγια και μουσικές. Κρατάμε τον Papercut και για το επόμενο. Εδώ πειράζει Σταύρο Ξαρχάκο. Και έρχεται η Ρώσα Ία να τραγουδήσει «Δεν έχει αρχή».

μας οδηγεί αυτός ο δρόμος που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

αυτό το καλοκαίρι ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντιέται και πάλι με τη Λίνα Νικολοκοπούλου και μαζί ξεκινάνε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Πρώτος σταθμός στο Γκαζάρτε και η αγαπημένη Ταράτσα, όπου θα βρεθούν για δύο μαγικές βραδιές. Πάμε εδώ να θυμηθούμε την ωραία διασκευή που είχε κάνει σε αυτό το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β'.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι, αυτή τη μουσική εκδρομή που μας καλεί εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Μάνος Χατζηδάκης έρχεται αμέσως τώρα, Παντελής Θαλασσινός, με τη δική του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, τραγουδάει εδώ για ένα άσπρο περιστέρι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Πήραμε λοιπόν τη σκούνα του Μανώλη Χιώτη, παρέα με τη Μέρι Λίντα και τους Απορριμάκ, 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευανθίας Ρυπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Κανά με αυτά τα κρίνα του γυαλού.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό στη

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μελίνα Κανά, η οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει για αυτή στην παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα πρόσμενο τραγούδι, σε μια πρόσμενη διασκευή που έκανε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει αρκετά χρόνια πριν η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. «Καρδιά μου δεν με νοιάζει».

στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο έχουν κάνει χαμό. Είναι οι Σκιαδαρέσες και εδώ μας τραγουδάνε για τη θάλασσα.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι, με μια καινούργια συνεργασία από την Νατάσα Μπουφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Βακελάτο. Όλα τέλεια μας λένε και έτσι μας κλείνουν το μάτι για το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως πάντα, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

Τούρκο με ξεφώνησες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια. Τούρκο με ξεφώνησες και μου αλλάξαν τα κλαπέτα, γιατί σας είδαν στο χοτέλ κάτω από κάρο κουβέρτα.

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Ακούτε Ionian FM. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionian FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
0: Η ώρα είναι 3.
3: Ionian FM Stereo.